0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Δεν ξέρω τι άποψη έχετε για τα dating apps. Πάντως τώρα τελευταία διαβάζω πάρα πολύ συχνά και post αλλά και δημοσιεύματα στα οποία υπάρχει μια δυσαρέσκεια και μια βαρεμάρα για το αδιέξοδο στο οποίο σε φέρουν τα dating apps, ότι έχει βαρεθεί ο κόσμος να κάνει swipe στο Tinder και βγαίνει ραντεβού τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν οδηγούν πουθενά. Βέβαια τώρα, άμα γνωρίζεις κάποιον στο Tinder, συνήθως αυτό οδηγεί κάπου συγκεκριμένα. Έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω. Υπάρχει μια μερίδα νέων ανθρώπων, λέει, και όχι τόσο νέων, που διαβάζω εδώ στο News 24, ότι πλέον έχει σταματήσει, έχει βγει από τα dating apps, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει κι εσείς, και γνωρίζουν κανονικά ανθρώπους όπως παλιά. Παλιά δηλαδή, που για να γνωρίσεις άνθρωπο, για να κάνεις καμάκι, ας το πω έτσι, πρέπει να πας να πάρεις καντάρια υπομονής, να πιεις και 2-3 μπουκάλια για να βρεις το θάρρος να πας απέναντι να μιλήσεις σε κάποια. Λέει εδώ, ας πούμε, ο Νίκος, 29 ετών. Έχω γνωρίσει ανθρώπους σε πάρτι, σε σπίτια φίλων, σε διακοπές, ακόμη και σε ένα live. Δεν πήγα σε κανένα από αυτά τα μέρη για να φλερτάρω. Αυτό είναι το ωραίο. Οπότε γίνεται αυθόρμητα και καλά τώρα. Η Μαρία, 34 ετών. Δεν σκέφτομαι θα πάω εκεί για να γνωρίσω άντρες. Αν το έκανα έτσι, μάλλον θα χωνόμουν και θα φαινόταν. Πηγαίνω επειδή μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν μας λένε όμως αν γνωρίζουν τελικά κάποιον. Ο Στέφανος, 38 ετών. Οι φίλοι μου ξέρουν περίπου ποια άτομα μου αρέσουν και ξέρουν ποιον άνθρωπο δεν θα αντέξω ούτε για καφέ. Οπότε τους εμπιστεύομαι περισσότερο από έναν αλγόριθμο. Βλέπεις το AI είναι άχρηστο τελικά. Και η Χρυσή, 26 ετών, στα μπαρ γίνεται δουλίτσα. Σε ποιο μπαρ πάει η Χρυσή? Υπάρχει φλερτ, υπάρχει συνήθως θετική διάθεση για γνωριμία, ακόμη και στο τέλος δεν καταλήξει η γνωριμία στο ερωτικό. Μου φαίνεται λίγο περιβολικό όλο αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ εθισμένος από τα apps γενικότερα, όχι μόνο από τα dating apps. Δεν ξέρω. Γράψτε μου και εσείς εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram. Μου στέλνετε μηνύματα στο vharisopoulosvh. Αν έχετε βγει από. Εντάξει, τώρα και το Instagram, κακά τα ψέματα, έχει μεταβληθεί σε ένα πιο mainstream dating app. Μπορεί να μιλάς με τους φίλους σου, μπορεί να βλέπεις πράγματα για τη δουλειά σου, αλλά σε μεγάλο βαθμό παίζει ρόλο και στο φλερτ. Έχετε βγει από dating app, έχετε μπει σε dating app, σας έχετε κάνει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία από dating app? Γράψτε μου στο galaxy92.gr να γίνει εδώ τα βαντούρι.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Εκείνη που έχει βρει τον έρωτα βέβαια το δικό της και δεν ασχολείται με αυτά είναι η Kim Kardashian, η οποία αποζημιώθηκε επιτέλους για τη ληστεία που είχε υποστεί, που είχε ζήσει στο Παρίσι, που είχαν, επιθυμάστε, που είχαν μπει κάτι μπαμπόγεροι με μάσκες και τις είχαν κλέψει τα κοσμήματα και τα είχε δει όλα. Έπαθε σύγκριο. Λοιπόν, η γαλλική δικαιοσύνη την αποζημίωσε με μόλις ένα ευρώ. Αυτό που λένε, τιμή ευκαιρίας, μόλις ένα ευρώ. Και πριν πείτε οτιδήποτε για την γαλλική δικαιοσύνη, να σας ενημερώσω ότι την αποζημίωση αυτή την είχε ζητήσει η ίδια η Kardashian συμβολικά. Λέει, θέλω να αποζημιώσω συμβολικά ένα ευρώ. Αυτό είχε ζητήσει ως ο δικηγόρος της. Εν πάση περιπτώσει, οι δράστες, λέει, που στη Γαλλία αποκαλούνται συχνά ληστές παππούδες, λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους, φορούσαν μάσκες σκι και είχαν μεταμφιεστεί σε αστυνομικούς. Η ληστεία ήταν η μεγαλύτερη που είχε σημειωθεί στη Γαλλία σε βάθος 2 δεκαετιών. Ήταν η Kardashian στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο της, να σας θυμίσω, και είχαν μπουκάρει μέσα αυτοί. Ο υπάλληλος υποδοχής του ξενοδοχείου, ο οποίος ήταν επίσης ενάγων στην υπόθεση, σε αντίθεση με την Kardashian που πήρε 1 ευρώ, πήρε 110.000 ευρώ. Όπα, βέβαια αυτό θα χρειάζεται κιόλας. Η Kardashian, τι να τις κάνουν, 110.000 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για την κολόνια της.

Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν στους περισσότερους. Δεν βλέπω, λέει, να υπάρχει χρόνος για έρωτες, ειδικά στο γυναικείο φύλο. Άσε ρε, Γρηγόρη, που δεν υπάρχει χρόνος για έρωτες τώρα. Ποιο... αλήθεια τώρα. Πάντα υπάρχει χρόνος για έρωτες. Καλημέρα στον πρόεδρο, τον Χρήστο από Μοσχάτο. Ξέχασε, λέει, και την 4711 την Κολόνια. Ναι, εκείνη με το, με τη, με την, με το κουδουνάκι, θυμάστε. Εντάξει, Κολόνια, γιατί λέγεται, γιατί είναι από την Κολονία. Το άρωμα αυτό. Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Λέει: εμένα, λέει, η πρώτη μου 7χρονη σχέση ήταν γατάκια από το IRC. Ένα χρόνο με έπριζε, μετά είπα: άντε, οκ, ας βγω. Α, και εσύ. Είπαμε να είσαι δύσκολη, όχι τόσο. Επίσης, ακόμα μία ήταν από Data, πάλες 4 από κοινές παρές και μετά από όλη τη ελευθερία και ησυχία. Βρήκες την ησυχία σου. IRC για τους παλιότερους, για τους νεότερους που δεν θυμούνται τώρα. Boomer Alert. Το IRC, το PIRTS, το MRC ήταν κάποια. Δεν ήταν εφαρμογές. Δεν είχαμε τότε εφαρμογές εμείς. Είχαμε. Πώς το λένε. Ομαδικές. Chat, ρε παιδί μου. Ήταν chat rooms. Τεράστια chat rooms. Με χιλιάδες συμμετέχοντες μέσα. Έμπαινες μέσα και έγραφε, ξέρω εγώ, Μάκης 21 Φιλαδέλφια. Και από πίσω ήταν, ξέρω εγώ, η Μαρία 25 Περιστέρη. Δεν ήξερες με ποιον μιλούσες. Μιλούσες με ονόματα. Και έμπαινες μέσα και έγραφες. Age, sex, location. ASL. Πόσο χρονών είσαι, τι φίλο είσαι. Και πού βρίσκεσαι. Και μετά ξεκίνουσε. Και μετά σε χρόνο ντετέ από το με τι ασχολείσαι πήγαινε συζήτηση στο τι φοράς. Πηγαίναμε όλοι στη δουλειά 7 η ώρα το πρωί. Έβλεπε το αφεντικό, λέει: αυτοί πολλοί δουλεύουνε. Αλλά τότε πηγαίναμε στη δουλειά γιατί είχαμε ίντερνετ μόνο στο σπίτι. Οπότε πηγαίναν όλοι για καμάκι, πηγαίναν στη δουλειά τότε. Αυτή ήταν η ωραία πραγματικότητα στα τέλη των 90s και αρχές των Zeros. Περισσότερες έτσι εμπειρίες από εκείνο το φλερτ το διαδικτυακό. Περιμένω εδώ στο Galaxy 92.gr.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Μου στέλνετε μηνύματα, παθούσες με θέμα ροχαλιτού. Η Κατερίνα λέει: έχω ακούσει φίλη να μιλάει σε άλλη γλώσσα στον ύπνο της. Έλα, Παναγία μου. Μήπως είναι δαιμονισμένη, μήπως να την πας σε αυτόν τον υπνοθεραπευτή που, παιδιά, εντωμεταξύ δεν σταματάει αυτό το σύριαλ. Έλεγε: έχει βγει μια κυρία τώρα που έχει πάει στον υπνοθεραπευτή αυτό και της έλεγε, λέει, σύμφωνα με τη δικιά της μαρτυρία, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι λέει αυτή ήταν, της έλεγε ο υπνοθεραπευτής ότι ήταν μετασάρκωση του πατέρα της. Μου έλεγε πως ο πατέρας μου, λέει, μπορεί να έχει μετασαρκωθεί σε μένα. Παναγία, σηκώνεται τρίχα. Άλλος μου στέλνει εδώ: εξαρτάται, λέει, το ροχαλιτό είναι κάποια που σου ταράζουν το νευρικό σύστημα. Η Δήμητρα λέει: να ροχαλίζει δεν παλεύεται. Με δύο μεγάλες σχέσεις που είχα, κοιμόμουν στον καναπέ, σαν κομπρεσέρ. Μα και εσύ τους διάλεγες όμως.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο φίλος μας εδώ λέει ότι παίζει πολύ γραφείο συνοικιασίων τώρα. Πες το μου αυτό, ότι θα φτάσουμε στα γραφεία συνοικιασίων. Σαν αυτό που έχει στην τηλεόραση. Είναι ένα κανάλι που δείχνει γραφεία συνοικιασίων συνέχεια, που έχει αυτήν την ξανθιά που ήταν κάποτε στο Power of Love. Όχι το πρώτο, το πετυχημένο, το επόμενο. Πώς έχουν γίνει, δεν θυμάμαι. Ένα που ήταν λίγο πιο ντέκα. Μια ξανθιά μωρέ, έλα τώρα που το έπαιζε λίγο έτσι ιστορία. Αυτή έχει βγει τώρα στο γραφείο συνοικιασιών, είναι με ένα άλλο μαζί και λέει, έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Γιάννη Τσιλιπιπίδη. Είναι ιδιοκτήτης του γνωστού γραφείου συνοικιασιών. Γιάννη Τσιλιπιπίδης και λέει 49χρονοι, πάντα είναι 49χρονοι. Πάντα είναι σαν τις τιμές, 19 και 99 τιμή ευκαιρίας. 49χρονοι ιατρός. Με τρία σπίτια στο Κολωνάκι, πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Ναι, άμα ήταν πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, θα έμπαινε πρώτα η πολύ εντυπωσιακή. Καταρχάς, δεν έχονταν σε εσάς η πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, και μετά θα μπαίναν τα σπίτια στο Κολωνάκι. Πολύ εντυπωσιακή, με πολύ καλή προσωπικότητα, με έντονο κοινωνικό κύκλο. Επιθυμεί τη γνωριμία κυρίου άνω των 50 με 55, μάλλον. Βάζουν και ένα όριο εκεί, μην το έρθει και κανένα ραμολί και μας αυτό. Για σοβαρή σχέση. Ή ξέρω εγώ, γράφει ο άλλος τώρα για να μην μας κατηγορήσουν. Λέει, ξέρω εγώ, καλοστεκούμενος κύριος. Καλοστεκούμενος κύριος, λίγο μετά τα 50, 59 δηλαδή, ζητά τη γνωριμία σοβαρής κυρίας, 30 με 35, όπα ο παππούς, 30 με 35, για δημιουργία οικογένειας. Έχει δύο μαγαζιά στο Κολωνό και μία αποθήκη στην Κεσαριανή. Εντάξει. Δεν το λες και λεπούρι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και κάνουν αυτοί που τη φταίχνουν δουλειά, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν έχω πάει σε γραφείο συνοικιασίων. Δηλαδή, έχω πάει για ρεπορτάζ παλιά, δεν έχω πάει για μένα. Ενώ, αλλά έτσι πως πάνε τα πράγματα, νομίζω εκεί θα καταλήξουμε.
1: Galaxy 92.

0: διαφημίσεις. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Αχάραγα, αχάραγα στο στούντιο πριν Αλέκτορ λαλήσει. Όχι τρεις, αλλά την πρώτη φορά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Παρασκευή και δεν μας πειρά.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Πλέον στα παιδιά τους είναι μεταξύ, είναι μετά την Εφέλη, νομίζω είναι η Αριάδνη. Τι λέτε, για στείλτε μηνύματα εδώ στο Live 24. Τι ονόματα θέλετε να δίνετε τώρα στα παιδιά σας, εκτός από τον Εφέλη και Μάξιμο. Νεφέλη και Μάξιμος. Είναι το νέο ζευγάρι. Ρωμήλος και Ρωμήλια. Γιορτάζει και ο Ρωμήλος. Όχι ο Ρέμος. Ο Ρωμήλος και ο Ρέμος ήταν τα αδέρφια που είχαν ιδρύσει τη Ρώμη. Όχι ο Ρέμος ο Αντώνης. Ο Αντώνης ο Ρέμος δεν ίδρυσε τη Ρώμη. Rome wasn't built in a day. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Εγώ θα σας δώσω κανονικά βιβλία όμως στη συνέχεια. Διεθνή ημέρα ισότητας των αμοιβών. Καλό, πολύ καλό. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Να ελέγχουμε τα νερά μας. Δεν ξέρω αν εννοεί ουρολογικός. Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1851 το πρώτο φύλλο των New York Times. Καλά ξέρω, στα παλιά στα παπούτσια. Το 1924 ιδρύθηκε το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ. Αυτό σας ενδιαφέρει. Ακούστε ένα ωραίο εδώ. Το 1946, σαν σήμερα, το 46, έτσι. Μιλάμε, είχαμε εμφύλιο. Είχε έρθει παιδιά στην Ελλάδα, μέσα στον εμφύλιο, η Edith Piaf. Ξέρετε. Αυτή. Το αϊδόνι του, πώς λέγονταν, της Μονμάρτης, δεν θυμάμαι. Έχει μια πολύ ωραία ταινία με εκείνη την ωραία την ηθοποιό. Λοιπόν, γνωρίζει η Edith Piaf, η οποία ήρθε να τραγουδήσει, ρε φίλε, μέσα στον εμφύλιο, να την ακούσει, να τη δει ποιος. Οι πλούσιοι, φαντάζομαι τότε. Δηλαδή, πρέπει, οι άλλοι πεθάναν έξω από την πείνα. Ήρθε λοιπόν η Edith Piaf να τραγουδήσει στο θέατρο Κοτοπούλη και γνώρισε, λέει, τον Δημήτρη Χόρν, ο οποίος ήταν 25 χρονών τότε. Τον ερωτεύτηκε σφόδρα. Ήτανε γλυκό τσου, γλυκό γλυκός. Ο Χόρν ήταν ζεμπρεμιέ φοβερός. Αλλά χωρίς ανταπόκριση. Έφαγε χιλόπιτα από το Χόρν. Βέβαια, τώρα ξέρω, αυτά είναι και λίγο. Δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι και λίγο δικά μας που λέμε. Μπορεί. Ο Χόρν ήταν μορφάντρας. Μην τα λέμε όλα. Σας σήμερα βεβαίως είναι μια αποφράδα ημέρα. Σήμερα είναι η μέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Βασικά είναι οι πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν βράδυ 17ης και όχι 18ης, αλλά σήμερα κατοχυρώθηκε ως ημέρα μνήμης για τον Παύλο Φίσα, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 2013. Είναι απίστευτο, έχουν περάσει 13 χρόνια από εκείνη τη μέρα που είχε δολοφονηθεί στο Κερατσίνη, στην Αμφιάλη, από τον Ρουπακιά, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, εκτεί ακόμα την ποινή του. Μια δολοφονία η οποία, πέρα από το ανθρώπινο χαρακτήρα, την ανθρώπινη πτυχή της, τη δολοφονία ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη, έφερε και τεράστιες αλλαγές, τεκτονικές αλλαγές στην πολιτική σκηνή της χώρας, γιατί απαγορεύτηκε η Χρυσή Αυγή, θεωρήθηκε εγκληματική οργάνωση, άλλαξαν τα δεδομένα τα πολιτικά και έτσι ουσιαστικά αναστράφηκε μία ροπή της χώρας προς την ακροδεξιά, η οποία πυροδοτήθηκε από την περίοδο της κρίσης, των μνημονίων, της πείνας και της ξενοφοβίας. Η οποία ξενοφοβία βέβαια δεν έχει φύγει. Η πείνα μπορεί να έχει φύγει, η ξενοφοβία δεν έχει φύγει. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1900... Και σήμερα να σας πω επί τη ευκαιρία ότι προφανώς θα υπάρχουν και πορείες το απόγευμα στην περιοχή, στο Κερατσίνι. Το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο και ο Γιάννης Γκιονάκης το 1922, μεγάλος ηθοποιός. Επίσης, την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας, πέθανε το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ, δεν ακούσουμε Jimi Hendrix. Εμείς θα ακούσουμε Daryl Hall και John Oates, οι οποίοι ζουν οι άνθρωποι, να είναι καλά. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε τις καλημέρες μας, τις καλημέρες στα πρώτα πινελίκια. Καλημέρα στον Παύλο, ο οποίος στέλνει το πρώτο πινελίκι. Γιατί ξέχασε την τσάντα στο σπίτι και γύρισε να την πάρει. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Εγώ τον παθαίνω με το θερμοσύμφωνα, Παύλο, αυτό. Λέω, τον έκλεισα, δεν τον έκλεισα. Τα φώτα.

0: Πήγε ο Άδωνη στο Βόλο, λέει. Πήγε στη Θεσσαλία, έκανε περιοδία στη Θεσσαλία. Ο Άδωνη πήγε στο Βόλο και συνάντησε συνδικαλιστές οι οποίοι φωνάζαν συνθήματα έξω από το νοσοκομείο. Και σιγότερα, λέει, τους συνδικαλιστές, είπε και ο ίδιος μια στροφή. Δηλαδή, ξεκίνησε συνδικαλιστές και λένε «Μπρος, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι». Και είπε ο Άδωνης μετά «Ο μόνος τρόπος είναι αντίσταση και πάλι». Φαντάζεσαι τον Άδωνη σε πορεία πάμε να δίνει το σύνθημα με την Τουντούκα. «Αμπρος, λαέ». Πάντως η αλήθεια είναι ότι επικοινωνιακά ο Άδωνης, εντάξει, τον αποστρέφεται πολλοί κόσμος, αλλά επικοινωνιακά κερδίζει με όλα αυτά που κάνει. Είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Δηλαδή, αν είναι να τον μισείς τον Άδωνη, δεν πρόκειται να τον συμπαθείς ποτέ, ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, και να μην έκανε τις περιοδίες, θα έχεις τη χειρότερη άποψη για τον ίδιο. Αν τον λατρεύεις, τον λατρεύεις. Τώρα μιλάμε για το μέσο χώρο, τον περίφημο μεσαίο χώρο, ο οποίος βλέπει όλα αυτά. Επικοινωνιακά το να πηγαίνει ο Άδωνης, ο Υπουργός Υγείας, στα νοσοκομεία συνεχώς να κάνει περιοδίες, να ανακοινώνει τα έργα που έχει κάνει. Τώρα μιλάει για εδώ υπερσύγχρονα ΤΕΠ. Δεν ξέρω, οι Βολιώτες ξέρουν καλύτερα. Δεν είμαι στο Βόλο. Φαντάζομαι ότι δεν τα βγάζει από το μυαλό του, ότι έχουν εγκαινιάσει έκτακτα. Του είπαν ότι έχουν ελλείψεις. Μάλιστα, οι συνδικαλιστές το ρώτησαν, λέει, κύριε Υπουργέ, λέει, αφού λέει είναι όλα καλά, εμείς γιατί είμαστε εδώ? Και λέει, γιατί είστε, λέει, εθισμένοι στο. Ειδικευμένοι στο να φωνάζετε. Είναι αγάπη σας, αυτή είναι η λατρεία, λέει. Μετά πήγε στα. Περιγήθηκε στα επίγοντα. Μάλιστα, όταν του είπαν για τα κενά, είπε ότι έχουν έρθει 7 νέοι γιατροί. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο επαρκούν 7 νέοι γιατροί, αλλά ένα λόγο και τις ανάγκες και τα λοιπά. Δεν μου ακούγονται πολύ πάντως. Θα μου πεις, είναι καλύτερα από το τίποτα. Είδε και τον Μπέο, εναγκαλίστηκαν, λέει, πολύ έτσι εγκαρδίως και πήγε και σε άλλες πόλεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό το σύστημα που κάνει ο Άδωνης θα κάνω, το κάνουν όλοι οι υπουργοί, να κάνουν περιοδίες στις δικές τους αρμοδιότητες. Είναι καλό ο υπουργός να βλέπει τι κάνει, έτσι, και τι δεν κάνει ουσιαστικά. Και όταν πηγαίνει ο άλλος και αντιμετωπίζει τους διαμαρτυρόμενους, αυτό δείχνει ένα θάρρος. Επαναλαμβάνω, τον Άδωνη, αν το μισείς, δεν πρόκειται να το συμπαθήσεις με τις περιοδίες. Θα τα συνεχίσεις να το μισείς και ίσως και παραπάνω, γιατί δείχνει ότι έχει τα guts να πάει να τους αντιμετωπίσει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως είχαμε δει στην Νίκαια. Ο Ιρούλα λέει: «Εγώ πάντως τα παιδιά τα έχω βγάλει Χριστίνα και Βαγγέλη από τους παππούδες». Κλασική Ιρούλα, έτσι παραδοσιακή. Μπράβο και που το είπες Βαγγέλη το παιδί. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια ότι εγώ με το Βαγγέλη δεν ένιωθα ποτέ άνετα. Νομίζω είναι ένα όνομα το οποίο σε χαρακτηρίζει από την αρχή. Δηλαδή, Βαγγέλης πρέπει. Σηκώνεις ένα βάρος πάνω σου, παιδί μου. Σηκώνεις ένα βάρος έτσι αντρίλας. Πρέπει να το δικαιολογείς κάπως. Να είσαι λίγο σκληρός, λίγο άτεγκτος, λίγο ασυγκίνητος. Και εγώ ήμουν ευαίσθητο παιδί. Δεν μπορούσα να δηλαδή. Θα ήθελα να με λένε Αλέξανδρο.
1: Galaxy 92.
0: Κωνσταντίνο. Έτσι, πιο ευαίσθητα ονόματα. Θα τα. Αλέξανδρος, τετρασύλλαβο. Βαγγέλης. Βαγγέλης έχει ένα γκούμες, ένα Βαγγέλης. Φαντάζω ότι μας ρωτούσαν οι καθηγητές των Αγγλικών, λέει, what's your name, έλεγε ο John. What's your name, έλεγε ο άλλος, τον λέγανε Ιορδάνη και λέγε Jordan. What's your name, George. What's your name, Βαγγέλης. Είτε χάλαγε λίγο την αρμονία, καταλαβαίνεις, την ηχητική. Πλάκα σου κάνεις, καλά κάνεις που όνομα στο παιδί σου, έτσι.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η Μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: Baby, don't hurt me. Συγγνώμη, μου βγήκε λίγο Μαστοράκης.
1: Καλημέρα σας, και αυτός είναι ο Hadaway. Και what is love? Στο Radio Gold.
0: Μαστοράκης τι κάνει? Κράζει τηλεοπτικά, τον έχω δει στο Facebook. Ανεβάζει post για την τηλεόραση. Ασχολείται με το Sky όλη την ώρα. Βαγγέλη, πρέπει να έχει κρατήσει, λέει, το βαφτιστικό σου, Ευάγγελος, που είναι πιο καλλιτεχνικό. Είχα ένα φίλο που ήθελε να το φωνάζουμε έτσι και τον έθιγε σαν τον αποκαλούσες Βαγγέλη. Εντάξει τώρα, από ψώνια ο κόσμος. Ο Άδωνης εθίγεται, αν τον πει Σπύρο, γιατί έχει δύο ονόματα. Άδωνης Σπυρίδων.
2: Ποιο είπε Σπύρο, ρε!
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι ωραία δροσούλα έχει τώρα το πρωί, λέει. Σωθήκαμε, λέει ο Παναγιώτης. Όταν θα αρχίσουμε να ανάβουμε το καλοριφέρ, δεν ξέρω όμως ποιος θα μας σώσει. Έλατε, εκείνη το θέμα τώρα. Γιατί ωραία, χαρήκαμε όντως που δρόσησε. Αλλά άμα το δεις το πράγμα στο σύνολό του, έτσι πως γίνεται αυτό με το πετρέλαιο που ανεβαίνει κτλ., θα έχουμε θέμα. Η ώρα είναι 7:27, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Να μα παίξει και ποτέ. Άμα σηκώσει τη φέτα, καλά θα ήταν, αγόρι μου. Έλα. Έλα, you only had one job.
3: Η κίνηση στην πόλη.
0: Που δεν είναι one, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή την ώρα τα προβλήματα εντοπίζονται μόνο στο Κυφισό. Εκεί έχουμε το πρόβλημα το μεγάλο. Στην άνοδο κυρίως, που ξεκινάει από τη Λένορμαν η κίνηση μέχρι τη Φιλαδέλφια. Εντάξει, τις άλλες μέρες ήταν χειρότερα. Παρασκευή είναι πάντα καλά νωρίς. Στην κάθοδο θα βρείτε επίσης πρόβλημα στο ύψος του Περιστερίου. Η Αττική οδός έχει ήδη μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και μιλάμε για το τμήμα Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι έξοδο λεωφόρου Ηρακλείου. Όχι, συγγνώμη. Λεωφόρου. Μέχρι τη Ναι, καλά, Ηρακλείου, στο Χαντάκι. Λοιπόν, από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου υπάρχει κίνηση προς το αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά προς το παρόν. Η Μεσογείων με μποτιλιάρισμα στο ύψος κάτω Χαλανδρίου με Πεντάγωνο. Κηφισίας, προσέξτε στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και στην άνοδο μετά την Κατεχάκη, στο Ψυχικό και στα Σίδερα Χαλανδρίου. Στη συμβολή επίσης με Λεωφόρο Αλεξάνδρας η Βασιλής Σοφίας έχει πρόβλημα. Το κέντρο με Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου στα κόκκινα. Η περιφερειακή, η Πολιούπολη μέχρι Καρέα θα βρείτε κίνηση. Η παραλιακή ακόμα αντέχει, έχει βέβαια πυκνή ροή, μην φανταστείτε ότι πάτε αέρα. Και το κομμάτι της παραλιακής, ειδικά από Συγκρού μέχρι Πειραιά, που άλλοτε πίζει από πολύ νωρίς, είναι ακόμα οκ. Okay. Μπορείτε να κυκλοφορήσετε μια χαρά εκεί πέρα. Νομίζω ότι κάνει πολύ Παρασκευή η φάση. Μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε και στο Instagram, Β. Χαρισόπουλος. Θα σας δώσω και προσκλήσεις σε λίγο για την παράστασή μου. Όμως τώρα θέλω να δώσω πίτσες, κυρίες και κύριοι. Θα δώσω πίτσες. Περιμένω έναν από εσάς στο. Κάτσε γιατί. Ακόμα να το μάθω το τηλέφωνο. Περίμενα γιατί είμαι και νιούφης. 2-10-99-59-970 2-10-99-59-970 Ο πρώτος που θα μας πει την καλημέρα του, η πρώτη, θα κερδίσει δύο πίτσες και μία σαλάτα από την Pizza Fan. Χαμός. 2-10-99-59-970
4: Galaxy 92.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
13: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
14: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
16: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.

0: μεταξύ, είδατε τι ακροατές έχουμε, έτσι επικοινωνιολόγους, έτσι. Ψαγμένα επαγγέλματα. Λέγαμε προηγουμένως για τη θέρμανση και το χειμώνα και τι θα κάνουμε. Χθες ο Μητσοτάκης είχε συνέντευξη στην ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη και αυτό που είπε είναι ότι θα υπάρξει παρέμβαση που θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά με κάτω από 1,75 το λίτρο. Στην αρχή είδα 1,75 και χάρηκα. Νόμιζα ότι έκανε παρέμβαση ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 η βενζίνη. Και λέω, αχ, ωραία. Και τελικά λέω, τι για βενζίνη. 2,20 έχει πάει. Αυτά την επόμενη εβδομάδα λέει να μην κρυώσουν οι πολίτες μας. Για να δούμε, γιατί αυτό που έχει ξεκινήσει τώρα είναι δύσκολο να συγκρατηθεί. Οι διεθνείς τιμές έχουν ήδη μεταφερθεί στην ελληνική αγορά καυσίμων, η οποία ελληνική αγορά καυσίμων έχει μια μοναδική έτσι, ικανότητα, ρε παιδί μου, όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου αμέσως τσουπ! Αρπάζει με τη μία, έχει, είναι πως είναι το πεύκο στη φωτιά. Έτσι είναι και η ελληνική αγορά καυσίμων. Είναι που λένε αυτό ένα όταν ένα σπουργίτη, πώς το λέει αυτό, όταν ένα περιστέρι κουτσουλήσει στην Κίνα αλλάζει τη ζωή σου, δεν ξέρω κάτι, το έχω καταστρέψει, το ξέρω, αλλά κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε το πνεύμα, εν πάση περιπτώσει. Αυτά λοιπόν θα έχουμε παρέμβαση ώστε να μην πληρώσουμε τα μαλλιοκέφαλά μας. Εγώ, παιδιά, φέτος για πρώτη φορά θα πάρω αυτές τις σόμπες της λαδιού, πώς λέγονται, δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θα πληρώσω πάλι τα περσινά, θα κυκλοφορώ με ένα σόβρακο στο τέλος.
1: Galaxy 92.
0: Και σκισμένο κιόλας. Ξεχυλώ. Στο λάστιχο. Άρε Τραμπ, βαψωμαλιά, τι μας έχεις κάνει, μια χαρά ήμασταν. Ξυπνήσανε και οι Χούθοι τώρα.

0: Θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να είναι το soundtrack για αυτό το, την περίφημη αυτή εφαρμογή, προς πάντων Photoshop, πώς να το πω, που κάνετε με τα 80's στο Instagram, που φοράτε όλα αυτά τα ξεπλημένα τζιν. Εκείνη την περίοδο φορούσαμε ξεπλημένα τζιν στα τέλη των 80's. Η Tiffany, pop star των 80's, η οποία λέει ότι το τραγούδι της, το οποίο το χρησιμοποίησαν στο Stranger Things, δεν τη συζητήσαν την άδεια, λέει, να το κάνει. Α, δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας δώσω προσκλήσεις για την παράστασή μου που ξεκινάει σε 9 Οκτωβρίου στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο. Θέλω να με κάνετε follow στο Instagram, V Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Θα δώσω προσκλήσεις σήμερα στους τρεις πρώτους που θα με κάνουν follow. Θα δώσω πρώτους βιαστικούς, τους γρήγορους σήμερα. Λοιπόν, V Χαρισόπουλος, VH, και με κάνετε follow και σας δίνω από μία διπλή πρόσκληση για τις 9 Οκτωβρίου. Είναι η παράσταση πρώτη στο Θεατράλε στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 30. Οι υπόλοιποι μπαίνετε και στο more.com για να τις κλείσετε από εκεί. Μηνύματα που στέλνετε στο galaxy92.gr, μας ακούτε και από εκεί βεβαίως, για να τα λέμε παρέα εδώ πέρα. Και έχουμε τραγουδάκια και συνέχεια, έχουμε Big Mountain, Weekend και Toto.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: σε διάρκεια λατρείας. Hold the line, Toto, στον Galaxy 92. Οι νικητές του διαγωνισμού για την παράσταση stand-up comedy του Βαγγέλη Χαρισόπουλου, εμού δηλαδή, εμού του ιδίου που έλεγε και η Τζούλη Αλεξανδράτου. Το θυμάστε αυτό, εμού του ιδίου, και εμείς το κάναμε λίγο διαφορετικό. Είναι άντρες και οι τρεις, ο Γιάννης Λίτρας, ο Ανδρέας Αντώνος και ο Ηλίας Αρβανίτης. Γιάννης Λίτρας, Ανδρέας Αντώνος, Ηλίας Αρβανίτης. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση. 9 Οκτωβρίου Παρασκευή θα έρθετε στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 30. Θα μπείτε στην είσοδο με Παρισία και θα πείτε: γεια σας, με λένε Τάδε, έχω εδώ την παρέα μου, ένα άτομο. Ένα άτομο, φέρετε πέντε. Ακόμη, φέρτε δηλαδή άλλους πέντε να πληρώσουν οι υπόλοιποι. Και θα μπείτε μέσα, θα δείτε την παράσταση. Πόσο χρόνο έχω το stand-up comedy που παρουσιάζω για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Θεατράλε. Τώρα, βλέπω έτσι ένα ζέσταμα εδώ πέρα. Πολλοί ασχολούνται με το στρατό πάρα πολύ. Βγήκε τώρα ο αρχηγός Γεθά και λέει: θα κάνουμε, λέει, ένα σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει ο πλήτης πολίτης. Δεν μου αρέσουν αυτά τώρα. Ατζέντα, λέει, 2030. Ο αρχηγός Γεθά, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, προσκύ! Περιέγραψε τη σχέση των ενόπλων δυνάμεων με την κοινωνία. Λέει ότι λέει αυτή, λέει, που ο καθένας, λέει, να περασπίζεται τον τόπο του. Δηλαδή, ο Χιώτης στη Χίο, ο Μυτιλινιός στη Μυτιλίνη ή τη Λέσβο, όπως θα έλεγε ο Τσίπρας, ο Ροδίτης στη Ρόδο κτλ. Δηλαδή, καλά, ούτως ή άλλως έτσι δεν ήταν. Δηλαδή, οι εθνοφυλακοί, νομίζω, στα νησιά είναι απαρτισμένοι από τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Δεν φαντάζομαι, δεν. Οι Αθηναίοι, δηλαδή, τι θα κάνουν, θα υπερασπίζονται την Αθήνα. Θα είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, πάνω στο λόφο του στρέφει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι το πράγμα. Και βασικά να μην γίνει καθόλου, γιατί τώρα τελευταία πληθαίνουν όλες οι αναφορές για ελληνοτουρκικά κτλ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα περάσουμε τόσο δύσκολο χειμώνα όσο λένε. Είμαι λίγο αισιόδοξος στο κομμάτι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr με πιο έτσι ρεαλιστικά προβλήματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γκομενικά εδώ λύνουμε, να ξέρετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτά. Είμαστε σαν εκείνη, πώς τη λέγανε, την Ειρήνη Χιρδάρη, που τη έλεγε, ξέρω εγώ, το βράδυ δεν αποδίδω, πείτε μου ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Ας τα λύσουμε όλα με μουσική ωραία, με Weekend, Big Mountain, βεβαίως.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Save your tears for another day. Weekend και Ariana Grande. Καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία προτείνει, λέει, μια ενότητα στην εκπομπή για βιβλιοφάγους. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, λέει, να προτείναμε κάποια βιβλία. Ειρήνη, θα σου το πω έτσι, επειδή εγώ τα λέω, ξέρεις, είμαστε φίλοι τώρα. Δεν θα μείνει άνθρωπος στην εκπομπή άμα κάνουμε ενότητα για βιβλιοφάγους, πίστεψέ με. Ειδικά πρωί-πρωί. Όμως, εμείς επειδή ακούμε τις απαιτήσεις σας και τις επιθυμίες σας, θα σας δώσουμε τρία βιβλία με αφορμή την 54η γιορτή βιβλίου. Στη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι. Τρία βιβλία σε ένα άτομο, σε έναν μεγάλο νικητή σήμερα. Εδώ μου λέτε εδώ πέρα, ο στρατηγός Χούπης λέει πολύ καλός ενημερωμένος και πολύ μπροστά σε θέματα σχετικά με το στρατό. Δεν το λέω εγώ, το λένε συνάδελφοί του από το εξωτερικό. Δεν είπα ότι ο άνθρωπος δεν είναι ενημερωμένος. Μου έκανε εντύπωση αυτή η ανακοίνωση περί οπλητών πολιτών. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι αμέσως. Μην αρπάζεστε. Ενημερωμένος θα είναι. Για αρχηγός ΓΕΘΑ τι θα είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα και με αυτόσατε. Κοίτα να δεις τώρα. Είδες, δεν έχετε μόνο που λένε. Στείλτε μηνύματα στο galaxy92.gr. Παιδιά, πρέπει να κάνω κάτι με αυτό το πράγμα. Με την απόσπαση προσοχής. Το AHD, πώς λέγεται αυτό. AHDD. HDHD. Λοιπόν. Ναι, το βρήκα. Ακούστε. Θα γελάσετε τώρα. Ούτε Τόκιο, λέει, ούτε Λος Άντζελες. Η γειτονιά της Αθήνας που μπήκε στις πιο cool γειτονιές του κόσμου. Νέος κόσμος, κυρίες και κύριοι. Κι όμως ο νέος κόσμος. Γελάτε τώρα, το ξέρω, ναι. Πού είναι ο φίλος μας από τον νέο κόσμο που μας έστειλε κάθε πρωί, που τον ενοχλούσαν ή από πάνω. Ρε εσύ, πού είσαι. Ο νέος κόσμος, λέει, δεν είναι απλώς μία από τις γειτονιές της Αθήνας. Σύμφωνα με το περιοδικό Time Out, είναι πλέον και μία από τις πιο cool γειτονιές του κόσμου. Γιατί αυτό τώρα? Έχει, λέει, ταβέρνες, έχει, λέει, είναι στην καρδιά της Αθήνας ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ο νέος κόσμος είναι ανάμεσα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ρε, πάτε καλά. Και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της πόλης. Συγγνώμη. Γελάω γιατί εγώ ψιλοέμενα στο νέο κόσμο πέρυσι για μεγάλο διάστημα και μόνο αυτό δεν έλειπα. Θέλω να πω ότι καταρχάς μπίχλα παντού, μπίχλα, βρώμα, παλιά κτίρια εγκαταλελειμμένα, full Airbnb, δεν καταλάβαινες ότι είσαι στην Αθήνα, νόμιζες ότι είσαι κάπου στο εξωτερικό, full στους τουρίστες, κάθε πρωί ξυπνούσες από τα ροδάκια με τις βαλίτσες. Και αυτό φυσικά το Time Out, το πολύ γνωστό περιοδικό του Λονδίνου, δεν το γράφει τυχαία, γιατί το έμαθε από τα Airbnb. Φαντάζομαι ήρθαν κάποιοι Άγγλοι εδώ, λένε oh, new world, new cosmos, very nice, we very close to the Acropolis. Το μόνο καλό του νέου κόσμου είναι ότι έχει πολύ καλή συγκοινωνιακή, συγγνώμη, σύνδεση. Έχει τραμ, έχει μετρό, έχει τα πάντα. Αλλά λέει ωραίες ταβέρνες, λέει γραφικές. Άρα παιδιά, πραγματικά, ας πούμε. Τι άλλο βρήκανε, κάτσε εδώ. Για αρκετό καιρό, λέει, βρισκόταν στη σκιά του Κουκακίου και του Παγκρατίου. Άλλες από εκεί περιοχές. Άσε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα για το Παγκράτη. Άσε τώρα, σε παρακαλώ. Που πας με αυτοκίνητο και είναι σαν το τρίγωνο των Βερμούδων, σε χάνουν οι φίλοι σου, λέει, πού πήγε. Να, εδώ ήταν, ναι, χάθηκε, ψάχνει για πάρκινγκ. Πώς 3 ώρες ψάχνει για πάρκινγκ στο Παγκράτη. Και λίγες είναι. Λοιπόν, πρώτη γειτονιά είναι η Τζόγκνο 3Γκα από τη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Δεύτερη είναι η γειτονιά του ωκεανού Λοσιόν Διστρίκτ στο Ραμπάτ του Μαρόκο. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για σούπερ φασέους, αυτοί που το γράψανε. Τρίτος ο νέος κόσμος, ρε φίλε. Ο νέος κόσμος από όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Τρίτη πιο cool γειτονιά στον κόσμο. Τέταρτη η Chinatown στο Λος Άντζελες. Και πέμπτο το Gavan Hill στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Λοιπόν, πολλά φιλιά στον νέο κόσμο. Περιμένουμε μηνύματα από νεοκοσμίτες να μας τα στείλουν εδώ. Εδώ ένας λέει, συγγνώμη, το θεατράλε στο νέο κόσμο δεν πέφτει. Έχεις δίκιο, ναι. Έχει και ένα καλό νέος κόσμος. Έχει το θεατράλε εκεί που κάνω την παράσταση.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε.
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
7: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Πηγαίνουν τώρα με τα παιδιά τους στο σχολείο. Το μήνυμα της ημέρας ήρθε από τη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Λέγαμε προηγουμένως για την... εντάξει, αγόρι κορίτσι, συγγνώμη, δεν θα θυμάμαι όλα. Και στο αγόρι και το κορίτσι. Και το κορίτσι. Η Μαρία λοιπόν Θεσσαλονίκη έλεγε, έστειλε μήνυμα για την Τζένιφερ Λόπεζ, τη σωσία της που την πιάσανε για κλοπή. Λέει είναι η Τζένιφερ Κλόπεζ. Η Τζένιφερ Κλόπεζ. Λοιπόν, αρκετά με την Τζένιφερ Κλόπεζ, πάμε να δούμε τι γίνεται με το ερώτημα που όλους μας ενώνει.
17: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
16: Σήμερα, παιδιά, θα έχουμε καλό καιρό και όλο το σουκού να ξέρετε. Αλλά ξεκινάμε με τη σημερινή μέρα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Θερμοκρασία 13 με 29 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει πιο υψηλή θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Θα περάσουμε ένα ωραίο ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο, χωρίς βροχές, χωρίς ενοχλητικά πράγματα, χωρίς τίποτα. Μένετε στο Galaxy 92. Μας κάνετε follow στο Galaxy 92 FM, το Instagram του σταθμού. Ένα μεγάλο shout out, έτσι τα λένε οι νεολαία. Shout out στα παιδιά που χθες ήταν μαζί μας παρέα στη Heaven και στη Warner Greece, που ακούσαμε μαζί το για πρώτη φορά σε παγκόσμια πρώτη. Καλά ακούσατε το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuades. Ήταν φοβερή, ήταν όλοι εκεί, τα ακούσαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και έρχονται και άλλα πολύ ωραία event από τον Galaxy. Natalie Imbruglia, No Doubt και Savage Garden για τη συνέχεια.
15: Galaxy 92.
18: Galaxy 92.
19: Galaxy 92. Amazing music.

0: Savage Garden, ο άγριος κήπος, ας το πούμε έτσι, σε ελεύθερη μετάφραση, to the moon and back. Λοιπόν, μια που λέγαμε για τους γονείς που μας ακούνε, που πηγαίνουν με τα παιδιά στο σχολείο, τώρα που είστε μαζί, να σας πω εδώ πέρα, έχει ένα θέμα στο καντίνα, λέγεται το site. Λέει, 15 φαγητά για παιδιά που δεν τρώνε εύκολα τα πάντα, σε τι λέει δεν θα πούν όχι. Και λέω, για κάτσε ρε εσύ να δούμε, λέω, τι είναι αυτά τα φαγητά που τα παιδιά δεν θα πούνε όχι. Και μπαίνω μέσα και είναι όλα περίπου το ίδιο φαγητό είναι. Προσέξτε, παστίτσιο. Προφανώς τώρα θέλω να πω, ποιο παιδί θα πει όχι στο παστίτσιο. Υπάρχει, θα υπάρχουν βέβαια. Θέλω να πω, δεν είναι και το πλέον, παιδί, πώς να το πω, υγιεινό το παστίτσιο. Είναι φουλ λίπος, θερμίδες, κοιμάδες μέσα κτλ. Πάω πιο κάτω, λέει, λαζάνια με κοιμά και σάλτσα ντομάτας. Παστίτσιο δηλαδή. Μετά, μακαρονάδα με κοιμά. Παραλλαγή. Πάλι, ζυμαρικά με κοιμά, τρίτο πιάτο. Πού να πει όχι το παιδί σε αυτό. Κανελόνια με γέμιση, σπανάκι, μάραθο και φέτα. Άντε να πεις ότι σε αυτή την περίπτωση πάλι είναι ζυμαρικό γεμιστό, αλλά σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον λες, παιδί μου, άντε για να φάει σπανάκι, γιατί εγώ το σπανάκι ξερνούσα μικρός όταν. Τώρα το λατρεύω, αλλά τότε δεν. Πώς αλλάζουν, παιδιά, οι συνήθειες. Είναι φοβερό έτσι που πιτσιρικάς δεν τρως ορισμένα πράγματα και μετά τα τρως σαν πρωτόγονος. Δηλαδή, τώρα, αν μου δώσει καλαμαράκια, ας πούμε, και θαλασσινά, πεθαίνω. Μικρός ούτε να τα δω, μου βρωμούσανε. Μοσχαρίσια και φτεδάκια με πατάτες τηγανητές. Συγγνώμη τώρα, αυτά είναι φαγητά. Ναι, είναι προφανώς ότι δεν λένε τα παιδιά όχι σε αυτό, γιατί μπορεί να τα πάρουν και απ' έξω. Μπέργκερ σπιτικά, αυτή η μάστιγα. Και ατομικές πίτσες. Πίτσες από τσουβλάκι. Δηλαδή, μιλάμε για junk food στο σπίτι. Χρυσές κοτομπουκές με corn flakes στο φούρνο. Κοτομπουκές, ό,τι χειρότερο. Αυγά μάτια με ξύσμα και φιλέτο λεμονιού και τσίπς πατάτας. Τριών ειδών σουβλάκια μαριναρισμένα με θυμάρι, λεμόνι και λάδι. Μίνι κεμπάπ, παιδιά, τίποτα. Κάνει ουσιαστικά ό,τι παίρνει το σουβλατζίδικο, το βάζει στο σπίτι. Δεν είναι αυτό τώρα τροφή για τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να φάνε και φασολάδα, πρέπει να φάνε και λαχανικά τύπου φασολάκια. Πρέπει να φάνε και ψάρι, πρέπει να φάνε και λίγο ρύζι με κάτι λαχανικό κτλ. Γιατί άμενα τώρα. Εμείς στο σπίτι κρέας. Τώρα δεν ντρέπομαι που τα λέω αυτά. Εμείς στο σπίτι κρέας μια φορά την εβδομάδα. Ακούγει κανείς και θα νομίζει ότι είμαι 70 χρονών, αλλά είχαμε Κυριακή κοτόπουλο πατάτες, Δευτέρα φακές, Τρίτη φασολάκια, Τετάρτη ψάρι, πάντα Τετάρτη, Πέμπτη κάτι μακαρονάδα με κοιμά, κάτι τέτοιο, Παρασκευή άντε να είχαμε κάτι κρεατικό, Σάββατο κρέας, Δεύτερη δύο φορές. Τώρα τρώνε κάθε μέρα κρέας. Εδώ μεταξύ είναι φοβερό αυτή η μάστιγα. Ανοίγεις την τηλεόραση, ρε παιδί μου, να δεις, ξέρω εγώ, κάποιον σεφ τηλεοπτικό. Να σου δείξει μια συνταγή, υποτίθεται να φτιάξει. Και είναι όλοι σπιτικό μπέργκερ, σπιτική πίτσα, σπιτικό σουβλάκι. Ρε μπρο, άμα είναι να φάμε το ίδιο πράγμα, το παίρνουμε απ' έξω και είναι καλύτερο. Δεν καθόμαστε να σκοτωθούμε στην κουζίνα να φτιάξουμε σπιτικό γύρο, να παίρνω το χοιρινό, το πλακώνω με τη σπάτουλα, να το περνάω στο καλαμάκι, να το γυρνάω γύρω. Πού να το γυρίσω κιόλας, στο φούρνο. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Έξαλλος. Όταν επιστρέψω, θα σας δώσω τρία βιβλία δώρο, πολύ ωραία, με φορμή το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Μετά την Νάταλη Μπρούλια, που θες να την πω. Λαρισαϊκά. Σωστά λέει εδώ. Αυτό είναι, λέει, 15 συνταγές για να βουλώσουν οι αρτηρίες. Δεν έχεις άδικο.
1: Galaxy 92.
0: Ιμπρούλια!

0: Διαφημίσεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Και αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Αθάνατη κομματάρα, cutting crew just tied in your arms tonight. Your arms tonight. Your arms. Σαν τα αγγλικά του Τσίπρα, θυμάστε τότε με τον Κλίντον. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος με τα αγγλικά του Τσίπρα είναι εδώ μέχρι τις 10. Η ώρα είναι 8:26. Πρώτα να σας δώσω τα βιβλία, να σας πω ότι μέχρι την Κυριακή στο Παιδείο του Άρεως βρίσκεται σε εξέλιξη το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου με μέγα χορηγό την ΟΣΥ ΑΕ, διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Και σας δίνουμε εμείς 3 βιβλία τώρα δώρο στο mail. Θα στείλετε mail στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr και ο νικητής παρακαλώ θα κερδίσει 3 βιβλία, τα οποία μόλις τα έχασα από το κινητό μου, τα βρήκα. Είναι το βιβλίο Πυγμάχος από τον εκδοτικό Οίκο Ζαχαρόπουλο του Τζακ Λόντον. Είναι το 700 φίνικες φυτεμένοι στο ίδιο σημείο από τον εκδοτικό Οίκο Σμίλη και συγγραφέα τον Χωσέ Μπάλζα. Ελπίζω να το λέω σωστά. Και το «Τα αδέλφια μου οι άνθρωποι» από τη σύγχρονη εποχή του Γιάννη Μαγκλή. Θα τα κερδίσετε αυτά ένας από εσάς στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Να ξέρετε ότι στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που έχει ανοίξει τις πόρτες στο Παιδείο του Άρεως και λίγη την Κυριακή υπάρχουν 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις που συνθέτουν το πρόγραμμά του. Η ώρα είναι 8:27, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Αχ, ιστορία μου, αμαρτία μου. Αττική οδός, κόκκινη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισίας, η άνοδος δυσκολεύει από Ψυχικό μέχρι να φτάσετε στα Σίδρα Χαλανδρίου. Η κάθοδος από τη Φιλοθέη μέχρι την Πανόρμου. Μεσογείων σε δύο σημεία, στο γνωστό από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο, αλλά και στην κάθοδο, συγγνώμη, στο ύψος της Κατεχάκη, η οποία Κατεχάκη στο και στα δύο ρεύματα είναι κόκκινη. Η άνοδος του Καρέα είναι και αυτή προβληματική από την Ηλιούπολη μέχρι μετά τον Καρέα, ακόμη ταλαιπωρεί. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλή Σοφίας. Η λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως στη Δάφνη στο ρεύμα προς Αθήνα είναι στα μαύρα της τα χάλια. Προσοχή στη Βουλιαγμένη, στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στο τμήμα από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα. Αμφιθέας δύσκολη από το παλιό Φάληρο μέχρι την Παραλιακή. Η ίδια η Παραλιακή στην άνοδο. Πολύ αυξημένη κίνηση από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Έδεμ και στην κάθοδο. Στο ύψος του, στη στροφή εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου. Η Παραλιακή, όλο το πέταλο είναι κόκκινο στο ρεύμα προς Πειραιά. Μέχρι να φτάσετε Πειραιά θα φτύσετε. Τέλος πάντων, μην το κάνουμε τόσο δραματικό, θα δυσκολευτείτε. Ο Κηφισός μας, ο αγαπημένος μας, αυτό το τζουτζούκι. Και στα δύο ρεύματα από Ιερά Οδό μέχρι Φιλαδέλφια είναι δύσκολος, μετά ανοίγει και φυσικά η λεωφόρος Αθηνός στο ρεύμα εξόδου κυρίως, αλλά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεως στο λόφο αξιωματικών. Ωραίο αυτό να μένεις εκεί στο λόφο αξιωματικών. Έχει πρόβλημα. Έχουμε κομματάρες εδώ, τα προβλήματα τα λύνουμε. Τι γράφουμε για το email μεταβλία? Σωστή ερώτηση, είμαι βλάκας. Λοιπόν, στούντιο παπάκι galaxy92.gr είναι το email. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη φεστιβάλ. Πολύ σωστή ερώτηση, φίλε μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Κοτσαρίκος λέει καλημέρα, πολλά σαρδάμ σήμερα. Σήμερα καλά τα πάω, άλλες μέρες να δεις. Κοτσαρίκο, καλημέρα!
2: Galaxy 92.
0: Κοτσαρίκο, έχεις γίνει, να πούμε τώρα, CEO, ξυπνάς 8 η ώρα, 8.30. Κοτσαρίκος είναι η μασκότ της εκπομπής, όπως είτε.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping-Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: It's my life, no doubt, από τις ωραίες εποχές τότε με τη Gwen Stefani. Το πίσω Gwen Stefani πάντα ήταν στο no doubt, απλά θέλω να πω ότι μετά έφυγε και έκανε όλο καριέρα. Έτσι γίνεται, οι μεγάλες φίρμες τα αφήνουν τα συγκροτήματα μετά τους, αφήνουν τους φίλους τους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στον Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η πρώτη Παρασκευή της σεζόν για αυτή την εκπομπή. Και στην Αμερική, λέει, για πρώτη φορά οι single άντρες ξεπέρασαν, λέει, τους παντρεμένους. Υπάρχουν περισσότεροι single, περισσότεροι άντρες από ποτέ. Κορίτσια, αν δεν βρίσκεται άντρες, ιδού η Ρόδος, ιδού η Αμερική, ιδού και το πείδημα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά μπορείτε να πάτε στην Αμερική να βρείτε άντρες. Βέβαια, αυτό αντικατοπτρίζει λίγο τη σύγχρονη τάση της εποχής μας. Δεν είναι μόνο οι άντρες που είναι μόνοι, είναι και οι γυναίκες μόνες. Είμαστε όλοι μόνοι, παιδιά. Όλοι μόνοι θα ζήσουμε. Πώς έλεγε το ρητό, μόνοι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, μόνοι φεύγουμε. Διότι κάθεσαι μόνος στο σπίτι, μπαίνεις στο Tinder, αρχίζεις scroll, scroll, scroll. Μπαίνεις μετά στις πλατφόρμες, παραγγέλνεις από εκεί. Μπαίνεις μετά σε άλλη αυτή, μιλάς με τους φίλους. Μπαίνεις σε άλλη πλατφόρμα, βλέπεις ταινίες. Είσαι όλη μέρα σπίτι, είσαι μόνος, δεν θες να σε ενοχλεί κανένας και έχεις γίνει τόσο μονόχνοτος, γιατί όταν υπάρχει τριβή με τον άλλον άνθρωπο, υπάρχουν και, πώς το λένε, και δυσάρεστες καταστάσεις. Οπότε λες, τώρα πού να μπλέκω, ας πούμε, κάτσω μόνος εδώ στη μοναξιά μου, να μην με πειράζει τίποτα, και τελικά δεν μπορείς μετά να κάνεις ούτε σχέση, ούτε τίποτα, την οικογένεια και αυτά. Οπότε είναι τόσοι, είναι οι, ρε παιδί μου, οι συνθήκες της νέας εποχής. Βοηθήστε και εσείς λίγο τον εαυτό σας. Τώρα σας το λέω εγώ, τώρα ο Μαγκούφης. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, βοηθήστε λίγο τον εαυτό σας. Γίνετε λίγο πιο ανεκτικοί στους άλλους. Δηλαδή με την πρώτη φορά, μην είναι με την πρώτη. Μου φόρεσε στο πρώτο ραντεβού άσπρη κάλτσα. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι κόκκινη γραμμή εδώ μεταξύ μας τώρα. Παρότι έχουν γίνει της μόδας. Ναι. Ένα παράδειγμα φέρω. Φόρεσε άσπρη κάλτσα στον πρώτο ραντεβού. Είναι δυνατόν εγώ με αυτόν τον άνθρωπο να κάνω χωριό? Να κάνω. Όχι, δεν ξαναβγαίνουμε. Μην είστε, κάντε λίγο. Μην είστε σαν το first dates. Που πάει άλλη αποφασισμένη ότι θέλει, ας πούμε, τον George Clooney και μπροστά της εμφανίζεται ο Στάθης Ψάλτης. Πόσο μου έχει λείψει αυτή η εκπομπή.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Next Summer από τον υπεργόμενο Νταμιάνο Ντέιβιντ, ο οποίος εδώ σε κόντρα ρόλο είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι το τραγούδι του παρηγορητικού σεξ. Δηλαδή είναι μια κοπέλα, ερωτεύεται κάποιον, παρατάει τον τραγουδιστή. Φυσικά, αν παρατήσουν τον Νταμιάνο Ντέιβιντ, τον παρατάει και το επόμενο καλοκαίρι λέει που θα σου διαλύσει, θα σου ραγίσει την καρδιά, θα σε χωρίσει. Μετά έρχεσαι σε μένα και εγώ λέει σου γλύφω τα δάκρυα. Με τρομάξατε στο γλύφο. Είμαι σίγουρος ότι τρομάξατε, κρυφτήκατε πίσω από το τιμόνι, αλλά είναι αυτό που είπα, τα δάκρυα. Οπότε σου λέει ο Νταμιάνο, έλα μετά στο θείο. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Μην το ακούτε έτσι αυτό το τραγούδι. Έχει έναν ύπουλο στόχο από πίσω.

0: ότι πέρσι είχε το κοινωνία άνω κάτω. Φέτος το κάνανε άνω κάτω κοινωνία. Και λέω, θα είναι αυτό τώρα που ήταν ο Μπογδάνος με άλλους τρεις. Αλλά δεν γινόταν να ήταν άλλοι τρεις, γιατί Παπακοστοπούλου πήγε στον Στραβελάκη, ο άλλος πήγε στον Γουμενίδη και είχε μείνει μόνο ο Μπαλάσκας. Λέω, σιγά μην είναι ο Μπαλάσκας με τον Μπογδάνο. Καινούργια εκπομπή, δεν σου πω. Τι ήταν τελικά, ουσιαστικά είναι αυτή η εκπομπή συνεντεύξεων από ό,τι καταλάβει που έκανε παλιά στο Sky ο Μπογδάνος και είχε καλεσμένο Καρβέλα, ρε φίλε. Και το έχασα. Δεν ξέρω, το χάσατε κι εσείς. Βέβαια είναι και η ώρα τέτοια που εγώ πρέπει να κοιμάμαι για να είμαι ξύπνιος στις 6. Έχασα Καρβέλα στον Μπογδάνο. Πώς έγινε, γιατί το έκανα αυτό το λάθος στη ζωή μου. Ο Μπογδάνος στο μεταξύ, μάλλον το κάνει όπως παλιά, πώς λέγονταν αυτή η κουμπή στο Sky, θα σκάσω. Που ήταν ο καλεσμένος πίσω και ήταν μπροστά ο Μπογδάνος και έλεγε: καλησπέρα σας. Σήμερα σε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος για άλλους είναι, ηγέτης αυτό και για άλλους είναι ό,τι χειρότερο. Και κάτι είπε για τον Καρβέλα, για άλλους είναι έτσι, για άλλους λέει, είναι η προσωποποίηση της παρακμής. Και το άκουσε αυτό ο Καρβέλας. Ξέρεις το, ο Καρβέλας θα μην ακούσει τίποτα τέτοιο, γιατί είναι σε μια φάση της ζωής του που είναι αυτό που λέμε, όσο γερνάει ο άνθρωπος είναι λίγο πιο ιδιόμορφος, να μην το πω διαφορετικά. Λέει, δεν νομίζω, είπε ο Καρβέλας, πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Καλά, ελληνικά μηδέν. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής. Ένας άνθρωπος, λέει και τον εαυτό του τώρα, έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει ξεφύγει ο Καρβέλας. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους δαίμονες. Δαίμονες! Τη μάλα, τις καμπάνες του Edelweiss. Πώς το είχα ξεχάσει αυτό. Έχει γράψει φιλοσοφία ο Καρβέλας, ναι. Έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Δηλαδή πρέπει να είσαι τρελός για να μην πιστεύεις ότι ο Καρβέλας είναι η παρακμή. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση από αυτές που είπες, λέει στον Μπογδάνο, ήταν εντελώς λανθασμένη. Όταν ο παρουσιαστής διευκρίνησε ότι χρησιμοποίησε τη λέξη soundtrack και όχι παρακμή, δεν ξέρω, ο γνωστός δημιουργός επέμεινε: θες να πεις ότι δεν ακούω καλά? Μιλάς με έναν άνθρωπο, πάλι για τον εαυτό του, ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλο, άλλοι λένε ότι είναι η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback, συνέχισε ο Καρβέλας. Παιδιά, χάσαμε αριστούργημα, θα κάτσω να το δω. Δεν ξέρω αν έχει το open, πώς το λένε, replay. Θα βάλω να το δω οπωσδήποτε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη φοβερή, το φοβερό σκηνικό στο Έψιλον τότε με τον Φουρθιώτη. Που ήταν ο Φουρθιώτης παρουσιαστής και έλεγε ο Καρβέλας: εσύ διακόπτεις εμένα. Εσύ διακόπτεις εμένα. Χρυσές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Galaxy 92.

0: Josephine από τον Chris Ria. Μας άφησε και αυτός καιρούς. Στείλτε μου μηνύματα στο Live24 και στο Instagram Βιχαρισόπουλος VH να κάνω και να σας χαιρετήσω. Κάνω live εκεί, μπείτε μέσα να με δείτε. Βέβαια δεν ξέρω αυτό αν είναι κίνητρο το να με δείτε, μάλλον καλύτερα να με ακούτε. Τώρα πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Αν είσαι pasta lover, το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8. Στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που σου κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη, μετοχή άτομα άνω των 29 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Παίξε υπεύθυνα και μια μεγάλη καλημέρα. Πολλά φιλιά στη Θεσσαλονίκη που έχουν ένα πρόβλημα με το μετρό. Καλά, ρε φίλε, αυτό το μετρό πραγματικά βλέπει, το κάνανε. Και έχει περισσότερα προβλήματα μέσα σε ένα. Σε ένα χρόνο που το 1,5 πόσο είναι, περισσότερα από ό,τι είχε της Αθήνας. Έβγαλε καπνούς, λέει ένα σταθμός. Συγγνώμη που γελάω. Σταθμός Αγία Σοφία. Έβγαλε καπνούς, λέει, υπήρξε αστοχία πυκνωτή. Έλα, Παναγία μου. Φιλαράκι, να σε πω κάτι. Έχετε χαλάσει, να πούμε, το μετρό επίτηδες. Εσείς οι Αθηναίοι φταίτε. Πάμε για σύντομο break. Επιστρέφουμε εδώ στον Galaxy 92. Πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Μηνύματα στο Live24.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, πώς μου το πε.
8: Μαμούτ!
7: Ναι, ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
10: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
9: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
10: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης θα κάνει την επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που διευκρίνησε ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα μισθούς Βουλγαρίας αλλά Πορτογαλίας. Πανικός στην Πορτογαλία μόλις έγινε γνωστή η δήλωση του Πρωθυπουργού. Με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Σύνταγμα θα γιορταστεί την Κυριακή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στην Αθήνα. Με τη βενζίνη στο 2 ευρώ και 20 λεπτά, μάλλον ξεκινά σεζόν χωρίς αυτοκίνητο. Νέα αποχώρηση από το Πασόκ για την Ελλάδα αυτή τη φορά πρόκειται για τη βουλευτή Ρόζα Βρετού. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα μου?

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Πολύ πόνο δίνει η Μέλισσα Έθερητς. Καλημέρα, καλημέρα, η ώρα είναι 9 και 5. Είστε στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Πονάμε εδώ, κυρία μου, πονάμε. Είμαστε ερωτικό σταθμός. Μηνύματα στο galaxy92.gr, μας ακούτε και εκεί. Κάντε μας και follow στο Instagram galaxy92fm. Να ενημερώσω σε όσους θα κινηθείτε ή κινήσετε στην περιοχή Κορυδαλού και Πειραιά ότι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα είναι κλειστοί από τις 3.30 το απόγευμα, δεν λέει μέχρι πότε. Κλείνουν στις 3.30 σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα με εντολή της αστυνομίας. Η εταιρεία, λέει, δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες. Υποθέτω ότι είναι για τις πορείες που θα γίνουν στη μνήμη του Παύλου Φίσα στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, 3.30 κλειστός ο Κορυδαλός και τα Μανιάτικα στο μετρό Μανιάτικα. Είναι πολύ έτσι. Τίτλος για στάση μετρό πολύ μαγκιόρικος. Πού πήγε στα Μανιάτικα, σε περιμένω στα Μανιάτικα. Η ώρα είναι 9 και 5 όπως προείπαμε. Η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία, ευίωνα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη θα πλέουν ασθενείς δημετρία από φόρ, κυρίως από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία από 13 ως 29 βαθμούς. 13 ήταν το πρωί, εντάξει, οκ, okay, 13 το έχεις. Λοιπόν, έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, και πιο ζεστά, που θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και στο Galaxy βεβαίως. Simply Red, Sandra και Diana Ross έρχονται. Δυνάμωσε το.
2: Galaxy 92.
0: Έλα, αγάπη! Γέμισε το αφεντικό, 2-20 βάλε.

0: Τεράστια καρέκλα, upside down, you turn me, Diana Ross, 1980 παρακαλώ. Είμαι ανελιός, νιός και γέρασα. Σουκού λέει, πάω να ταΐσω τις μέλισσες, βάζω ή δεν βάζω γυρόπιτα και αν βάλω πόσο να βάλω. Το διάβασα αυτό το μήνυμα με όλους τους, με καμία προφύλαξη, δεν ξέρω τι γράφεις τώρα εδώ πέρα, μπορεί και να βρεις, αστείευομαι. Καλημέρα στο μελισσοκόμο μας. Έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά στα παιδιά σας και σε εσάς. Υπάρχει μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον μια πρόταση, το EU Kids Act. Είναι το πιο φιλόδοξο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Απαγορεύεται, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, η χρήση social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθόλου πρόσβαση όμως. Υπάρχει μετά μια δεύτερη κατηγορία για τους ανήλικους 13 και 14 ετών. Οι γονείς θα μπορούν να δημιουργούν sub-accounts κάτω από τους δικούς τους. Δηλαδή θα υπάρχει ένας λογαριασμός του παιδιού και από κάτω ένας υπολογαριασμός του γονιού, που θα φαίνεται μάλλον, δίνοντας στα παιδιά τους ελεγχόμενη πρόσβαση σε age-appropriate πλατφόρμες, δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένες πλατφόρμες. Και υπάρχουν όρια εδώ, όπως περιορισμένη κοινωνική επαφή και μέγιστο μία ώρα screen time ημερησίως. Μετά τη μία ώρα ο λογαριασμός θα κλείνει, θα μπλοκάρει. Α, μόνο από 15 και πάνω τα παιδιά θα μπορούν να έχουν δικούς λογαριασμούς στο Instagram, στο Facebook κτλ. Με την πλήρη λειτουργικότητα. Είναι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαράξει καθαρά όρια στην ψηφιακή έκθεση των παιδιών. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, βεβαίως, για να ηρεμήσουν και οι γονείς. Βέβαια, θα έχετε άλλους πονοκεφάλους, θα πρέπει να μπαίνετε εκεί να κάνετε δικός λογαριασμό, αλλά καλύτερα έτσι παρά να είναι τα παιδιά σας έκθετα και έρμεα σε κάθε κίνδυνο. Με τη βενζίνα να ανεβαίνει, εδώ λέει ο φίλος, βλέπω και το μέλι να ανεβαίνει. Εντάξει, όλα ανεβαίνουν. Ό,τι και να γίνει, σου λένε είναι το πετρέλαιο. Δηλαδή, ας ξέρω εγώ, ακρύβεινε, τι να σου πω, το popcorn. Το πετρέλαιο φταίει. Ακρύβεινε, ξέρω εγώ, την μπριζόλα. Το πετρέλαιο φταίει. Ακρύβεινε, τι να πω άλλο, δεν ξέρω, το εισιτήριο στο σινεμά. Το πετρέλαιο φταίει. Καλημέρα στη Βανέσα με το πάρα πολύ ωραίο όνομα. Έρχεται η Σάντρα, έρχεται και εσύ πληρέτ. Katie Turnstile, suddenly I see. I see, ξαφνικά βλέπω.
1: Galaxy 92.
0: Μηνύματα στο Galaxy 92.gr. Πάμε λίγο. Τρίτη και καλύτερη ώρα.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9 και 27. Τον χάνουμε. 9 και 27, και ακούτε καλά 92. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Λοιπόν, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, πρόβλημα στο κομμάτι που είναι πριν και μετά την Εθνική. Αντίθετα, έχουμε πρόβλημα από το Γέρακα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα ψηλά στην κάθοδο από το ΚΑΤ μέχρι το Μαρούσι και χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη πάλι στην κάθοδο. Η άνοδος κολλάει σε δύο σημεία. Μία μετά το Φάρο Ψυχικού και μία στα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Μεσογείων μετέβερε την κίνησή της προς την Κατεχάκη, η οποία είναι πυγμένη μεταξύ Κηφισίας και Μεσογείων κλασικά, αλλά είναι μια χαρά η Αλίμου Κατεχάκη, κατεβαίνοντας δηλαδή από περιφερειακό, ο οποίος περιφερειακός έχει κάπως αραιώσει. Θα κολλήσετε λιγάκι στον Καρέα. Το κέντρο παραμένει δύσκολο με Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου να είναι οι πρωταθλητές. Η Πειραιός και η Αχιλλέως, πρόβλημα μετά το Μεταξουργείο και το Θυσίο στο ρεύμα προς Ομόνια. Ο Κηφισός μας κόκκινος στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος καλύτερη, με δυσκολίες όμως στο κομμάτι μεταξύ τρεις γέφυρες και τριών γεφυρών, να το πούμε σωστά, και Μπουρναζίου. Ο Πειραιάς δύσκολος. Ειδικά η παραλιακή, παιδιά, είναι στο χειρότερό της αυτή τη στιγμή, γιατί οι νότιοι ξυπνάνε πιο αργά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι νότιοι τι κάνουν, τι συμφωνία έχουν κάνει με το διάβολο και έχονται στη δουλειά πιο αργά από όλους τους υπόλοιπους. Βλέπεις την κίνηση το πρωί, ο Κηφισός κόκκινος, η Αττική Οδός κόκκινη, η παραλιακή τίποτα. 9.30 ώρα ξαφνικά η παραλιακή κόκκινη. Από την Αμφιθέας μέχρι τον Πειραιά θα μαρτυρήσετε. Θα σας το πω έτσι κομψά. Και στην κάθοδο υπάρχει πρόβλημα, από τη Συγκρού μέχρι την Αμφιθέας. Η Αμφιθέας η μισή είναι κόκκινη. Πιο χαμηλά η παραλιακή έχει πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος του Αγίου Κοσμά και της Γλυφάδας και θα δυσκολευτείτε και στη Βάρη Σκοροπίου στο ύψος της περιοχής. Τρελαίνομαι γι' αυτά. Χαίρομαι πολύ. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος έριξε 20 λεπτά μπινελίκια επειδή βρήκε μια θέση να παρκάρει και τα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.30.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τάση, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Του συζύγου και το δικό σου. Το οποίο πλέον δεν είναι και πολύ της μόδας. Κάποτε ήταν το πρώτο βήμα για την χειραφέτηση. Δηλαδή όταν μια γυναίκα είχε δύο επώνυμα, ήταν, ρε παιδί μου, ανεξάρτητη θεωρούνται. Τώρα δεν παίρνουν καν το επώνυμο του συζύγου, έχουν μόνο το δικό τους. Βέβαια η έρευνα έχει και μια εξήγηση. Θέλω να πω, μια γυναίκα που δέχεται να πάρει το επώνυμο του συζύγου ίσως είναι λίγο και πιο υποτακτική, είναι και λίγο πιο, δέχεται περισσότερο τις αποφάσεις του συζύγου από ότι μια γυναίκα που διατηρεί το επώνυμό της και διατηρεί και τη δική της προσωπικότητα. Γιατί και γλωσσολογικά, τώρα να το αναλύσουμε επιστημονικά, δεν έχουμε την ώρα, αλλά γλωσσολογικά το όνομα χαρακτηρίζει πολλά πράγματα, χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή όταν δίνεις το, αφαιρείς το επώνυμό σου και δέχεσαι να πάρεις το επώνυμο ενός άλλου ανθρώπου, ουσιαστικά τύφεσαι και λίγο κάτω από τη δική του, πώς να το πω, επειδή με εξουσία. Σας φαίνεται υπερβολικό? Δεν είναι. Αλλά συμβαίνει. Τώρα βέβαια αυτό έχει εκλείψει, γιατί είναι, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος, ονομάζεται ο άλλος, ο Γιάννης Παρλαπιπίδης, και είναι η σύζυγός του η Μαρία Τζιτζιμπρίγκο. Και το παιδί είναι Παρλαπιπίδης Τζιτζιμπρίγκο. Είναι και αυτό τώρα η νέα μόδα. Δύο επώνυμα έχουν τα παιδιά πολλές φορές. Που εκεί βέβαια, εκεί είναι η σύγχρονη παράνοια που δίνεται και δύο ονόματα στα παιδιά. Καμιά φορά τρία, και λέγεται το παιδί Μάξιμος Σταύρος Παπαδόπουλος Γιανακόπουλος. Αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι εταιρεία.
14: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
15: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield?
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Πού σε ρε σκυλέ?
11: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
10: Γάτα είσαι.
11: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
10: Ναι, έχει και για σένα.

Black Eyed Peas, τα μαυρομάτικα φασόλια με τον Don't Lie στον Galaxy 92. Είμαστε για γέλια, ρε φίλε, όμως. Είμαστε πραγματικά για γέλια ή για κλάματα, δεν ξέρω πραγματικά. Για να σας πω το εξής. Τη 22 Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. 22 Σεπτεμβρίου είναι την Τρίτη. Έτσι. Και διάβαζα εδώ τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένα κυκλοφοριακά μέτρα που γίνονται κάθε χρόνο, εν πάση περιπτώσει, και διαβάζω εδώ σε ένα site, λέει, διαβάζω αρχικά. Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο 2026. Πότε παραδίδεται για 24 ώρες στους πεζούς? Και επειδή έχω και πρεσβειοποία, διαβάζω. Για ένα ολόκληρο 24ωρο η Αθήνα παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς. Και λέω, είναι τρελή. Δεν θα έχει αυτοκίνητα σε όλη την Αθήνα? Και τελικά, παιδιά, τι έγραφε?

0: Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Αθηναίος στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στέλνει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, με την Αθηνά κλειστή μόνο. Για ένα ολόκληρο 24ωρο η Αθηνά κλείνει για τα οχήματα και ανοίγει για περπάτημα η Αθηνά. Ποδήλατο, άθληση. Θα πάω να κάνω ποδήλατο στην Αθηνά. Και άθληση. Παιχνίδι, μουσική, δημιουργία και ψυχαγωγία. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας διοργανώνει τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, προσκαλώντας μας να ξαναγνωρίσουμε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, της πόλης, με ένα διαφορετικό τρόπο. Έχει ωραίες εκδηλώσεις εκεί, πάντως τώρα χωρίς πλάκα. Απλά είναι αστείο, διότι υποτίθεται ότι την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο κάπως επιβάλλεις λίγο και την απαγόρευση του αυτοκινήτου. Δηλαδή, δεν ξέρω, παλιά το κάνανε και καθημερινές. Θυμάμαι ότι. Μάλλον δεν ήταν απαγόρευση, ήταν μια παρότρινση. Σου λέει, άμα θες γιορτάζεις. Άμα θες, παίρνεις μια μέρα μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αλλιώς, άμα θες, κανονικά με το. Πάντως, να ξέρετε ότι από Σάββατο βράδυ μέχρι και Κυριακή βράδυ θα υπάρχουν όντως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Δηλαδή, σε κάποιους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα δεν θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Τσεκάρετε το. Μην κατέβετε και εσείς με αυτοκίνητο την Κυριακή που είναι ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Δηλαδή, πάρτε ένα μετρό ή παρκάρετε λίγο πιο πάνω. Ξέρω, στο Κολωνάκι, στη Σκουφά. Κάπου να βολεύει.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Αθήνα. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Φυσικά και δεν φταίει μόνο ο τωρινός δήμαρχος. Δεν είναι ότι ήταν η πιο καθαρή πόλη στον κόσμο και ξαφνικά βρώμησε, αλλά δεν είναι. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Και ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, μην πιάσουμε τώρα το ιστορικό κέντρο, το τρίγωνο εκείνο, είναι αποκαρδιωτική και από άποψη ασφάλειας και από άποψη καθαριότητας πρέπει κάτι να κάνει ο Δήμος. Δεν γίνεται. Γενικότερα. Αχ, είπαμε και την γκρινιάξαμε και λίγο σήμερα, δεν μπορείς να πεις.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Να, ένα ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, λέει, με ήρεμη τρέλα και αγάπη στις καρδιές μας. Λοιπόν, κάπου εδώ ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντήλι. Αυτό ήταν και σήμερα τελείως ο σινεμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν όλη την εβδομάδα εδώ μαζί μου, την πρώτη αυτή εβδομάδα. Στην οποία, παιδιά, η πρώτη εβδομάδα είναι δύσκολη στη δουλειά. Είναι καταρχάς το ξύπνημα, έτσι. Δηλαδή, το ξύπνημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και φαντάζομαι ότι το έχετε νιώσει κι εσείς. Απλά εγώ ήμουν λίγο πιο καθυστερημένος στην έναρξη της δουλειάς. Ένα μεγάλο καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα στα παιδιά που βρέθηκαν χθες στην Heaven και κάναμε μαζί την πρώτη ακρόαση παγκόσμια. Παρακαλώ, Avan Listening της, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο όρος, τον εφήβρα εγώ μόλις, Avan Listening του νέου άλμπουμ της Miley. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ήρεμο και ευχάριστο και συναρπαστικό ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Εμείς τα λέμε πάλι Δευτέρα εδώ στις 6. Ακολουθεί Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοέν. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
4: Παρά τη συνεχή εξέλιξη των γυναικών τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς ακόμα πολλές γυναίκες δέχονται υποτίμηση και...

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Ξεκίνησε το πρωινό μας ταξίδι και πήγαμε λίγο μακριά μέχρι τη Τζαμάικα. Τζαμάικαν μπαμπαμ. Μόνο που, Αλεξάνδρα μου, δεν ταιριάζει το τραγούδι με αυτό το κλίμα.
1: Δεν ταιριάζει, λες.
0: Με κοίταξε. Μακρύ παντελόνι να τουρτουρίζουμε μέχρι να έρθουμε.
1: Εντάξει, εγώ, μην είσαι υπερβολικός.
0: Εγώ το θέλω με μαγιουδάκι, με βερμουδίτσα, με...
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως εκεί σε παραπέμπει, αλλά οκ, okay, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, άστο για σπέση κάτω. Τζαμάικα μπαμ μπαμ, θα το ακούμε και θα περιμένουμε το καλοκαιράκι να μας ξανάρθει πολύ σύντομα. Για την ώρα, καλό χειμώνα, άσε την Τζαμάικα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 18 πήγε ο Σεπτέμβρης, μην νομίζετε ότι μας χαρίζει, τίποτα, ούτε δευτερόλεπτο. Στα 11 λεπτά και μετά τις 10 είναι η Αλεξάνδρα εδώ, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ούσα. Παρούσα, εγώ είμαι αυτή. Ούσα, μουσα, πάμε.
0: Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδρομή. Μια διαδρομή που θα μας φέρει κοντά σε γεγονότα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Γιατί, τι είναι
1: ο
0: το ενδιαφέρον.
1: Ο μήνας έχει 18 9. Αρχικά. 18, άσε το 9. Βιάζεσαι, προτρέχεις, ο μήνας έχει 18. Τι περιμέναμε εμείς σήμερα?
0: Την κυκλοφορία του άλμπουμ
1: της
0: Miley.
1: Μπράβο.
0: Ναι, χθες ο Galaxy είχε παγκόσμια ταυτόχρονη ακρόαση για πρώτη φορά του τέτοιου και μαζεύτηκε κόσμο. Σε λέω, μας τρελάνουν.
1: Παγκόσμια τώρα. Ταυτόχρονη.
0: Ναι, λες και είναι ταινία.
1: Τέλος πάντων. Μάλιστα, ναι. Πολύ ωραία.
0: Δεν πειράζει, ότι εφευρίσκουν διάφορα οι εταιρείες. Άμα τους κέρασαν και ποτάκι και περάσαν
1: κάτι
0: καλά,
1: θα κάνανε, κάτι
0: και δεν είχαν και τι άλλο να κάνουν. Αριάδνη, Ρομήλος και Ρομιλία
1: γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου δεν μου αρέσει αυτή η μέρα.
1: Ούτε εμένα.
0: Εγώ θέλω χαρτάκι.
1: Το επόμενο, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Σου
0: ούτε,
1: αρέσει?
0: Όχι.
1: Ούτε αυτό.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Παγκόσμια ημέρα.
0: Γιατί να είναι η ισότητα των αμοιβών, δεν το κατάλαβα.
1: Σωστά. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Ναι. Ελέγχου των υδάτων, γιατί ανεξέλεγκτα είναι.
1: Μάλλον.
0: Και η μέρα μπαμπού, αύριο θα είναι της Καστανιάς.
1: Κάπου εδώ τώρα στα κοντά είναι η μέρα της Καστανιάς, να ξέρεις. Είμαι στον Οκτώβριο, νομίζω πως είναι.
0: Παγκόσμια ημέρα, διεθνής ημέρα ή ευρωπαϊκή ημέρα, δεν ασχολούμαι με το ιατρείο που πέθανε ο Μαζονάκης.
1: Να καταγραφεί.
0: Ναι, δηλαδή έλεος, δεν μπορώ άλλο.
1: Ναι.
0: Αναγούλα.
1: Ναι.
0: Έβγαζε, λέει, το μηχάνημα όταν πήγαινε ο έλεγχος στο μπαλκόνι. Δηλαδή, να πέσω κάτω.
1: Δεν είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει και ακούμε?
0: Ναι, γιατί να είναι το μόνο θέμα? Εδώ ναι. Η κοινωνία έχει προβλήματα, που έλεγε και ο πρώην αρεοπαγίτης. Έτσι. Λοιπόν, τι να πω, Αλεξάνδρα μου, νομίζω ότι σαν σήμερα κυκλοφορεί, προχθές κυκλοφόρησε η Καθημερινή, τώρα έκλεψαν από εμάς, κυκλοφορεί η New York Times. Κάτσε ρε μεγάλε. Βέβαια, εμάς ήταν το 1919, εδώ είναι το 1851. Έχει μια μικρή διαφορά.
1: Αρκετά.
0: Ναι, 1924 ιδρύεται η ΑΕΚ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Την οποία της το φιλάω. Τη το φιλάω τη Αεκάρα.
1: Γιατί τι
0: την είναι. Οχτάρα που έριξε χθες στο Πανσεραϊκό. Βρε μπράκ, βρε λίγο.
1: Μάλιστα. Οχτώ, θα μας τα πεις μετά, δεν ξέρω.
0: Τον βρήκε σκοτωμένο ότι τον διέλυσε. Δηλαδή, 8. Καλά κάνει μετά και έφαγε στην Εξάρα μες στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, πρέπει να. Ή θυμάται αυτά και είναι τραυματικές εμπειρίες.
1: Μάλλον
0: λέει...
1: είναι αυτό, μάλλον ναι, είναι αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να το χωνέψει.
0: Πρέπει τουλάχιστον μεταξύ μας, μεταξά εδώ πέρα, λίγο
1: ισότητα.
0: Να είναι... Όχι ισότητα, λίγο μορφιά στη συμπεριφορά. Βάλε 2-3, κάνε λίγο εκεί και γύρω-γύρω.
1: Αλλά μην πάμε στο άλλο άκρο.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Τι να κάνει η ομάδα. Νεοσύστατη είναι, από άλλη κατηγορία. Εσύ πας τρένο, οκ. Τέλος πάντων. Τι θα λέγαμε εδώ, Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη 1946. Τότε θα γνωρίσει τον 25χρονο Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευθεί σφόδρα. Αλλά ο Χόρν είναι αλλού. Καλά, δεν φημιζόταν το Αϊδόν και για την ομορφιά.
1: Η Edith, ναι. Ναι, φαίνεται.
0: Ο Νο άλλος καθόλου. Μόντελ. Λοιπόν, 1946, τέλος πάνω δεν τα βρήκαν. Και εδώ θα σταματήσουμε λίγο.
1: Περίμενε, δεν τα βρήκανε. Αυτή τον ερωτεύτηκε όμως φεδρά, όπως είπαμε, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Υπήρχε ανταπόκριση, εννοείς.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Α,
0: δεν έγινε το κονέ.
1: Τίποτα,
0: Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι η επέτειος του Φύσα από άλλες φορές είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
1: Ναι, σιγά σιγά εξαφανίζεται και
0: αυτά. Ναι, στην Αθήνα έγιναν χθες και ξαναγίνεται και με την αποφυλάκηση τώρα του πρόσφατα που είχαμε του Κασιδιάρη.
1: Κασιδιάρη.
0: Πίστευα ότι θα έχουμε κάποια έτσι πιο ζωηρή κινητοποίηση, αλλά δεν την είδα. Πειράζει?
1: Όχι.
0: Μια χαρά. Προχωράμε. Θα δούμε αργότερα γεννήσεις και θανάτους. Πάμε λίγο να μάθουμε κάποια νέα που μας ενδιαφέρουν και έχουν το δικό τους στυλ. Θα μιλήσουμε για την επικοινωνία μας. Γιατί να περιμένεις πότε θα φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, όταν μπορείς να έχεις 5G ίντερνετ έως 300 Mbps σήμερα?
1: Πάρα πολύ ωραία, θα συμφωνήσω απόλυτα. Τώρα λοιπόν με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, μπορείς σίγουρα να απολαμβάνεις κορυφαίας ποιότητας ίντερνετ, χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Με την δύναμη του γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας από την Ookla αλλά και την Open Signal, μπορείς απλά να το ενεργοποιήσεις.
0: Και έχεις και την πιστοποίηση. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση, αυτό είναι κερασάκι στην τούρτα παρακαλώ, Telecom 5G Wi-Fi με 2 μήνες δώρο.
1: 2 ολόκληρους μήνες.
0: Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr και βρες όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν για να κάνεις την επόμενη κίνηση για την επικοινωνία σου. Εμείς είμαστε εδώ και προχωράμε σε αυτό το πρωινό.
1: Πάρα πολύ ωραία, φύγαμε.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.

0: Τα νέα για τον καιρό, Αλεξάνδρα μου, εσύ που έχεις πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Εδώ βλέπω μπάνια και βουτιές, αλλά δεν μας τα λένε τόσο καλά όσο θα θέλαμε, ή είναι αλλιώς?
1: Λοιπόν, είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Ωστόσο, σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι σχετικά καλός, με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ορεινά, και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Λοιπόν, την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά αλλά και βόρεια ορεινά, με σταθερή θερμοκρασία και ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Ενώ τη Δευτέρα, από τη νέα εβδομάδα, να πούμε ότι προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά ορεινά, με περιορισμένη ορατότητα στα βορειοδυτικά και σταθερούς βοριάδες 3 με 6 μποφόρ. Αυτά τα λίγα,
0: ναι,
1: όσον αφορά την γενική
0: τα
1: είπες. Εξέλιξη.
0: Η μέση, την είδα εγώ τη μέση.
1: Την είδες, πολύ ωραία.
0: Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, αυτή την ώρα έχουμε ηλιοφάνεια από άκρη-άκρη. Αυτό μπορούμε να το παραδεχτούμε, που γκρινιάζαμε για τη δροσούλα. Με θερμοκρασίες 23 παρανέστη και Δράμα, και Καβάλα και Θάσο, όλα 23 άρια. Εμείς να μην χάσουμε 20.
1: Ακριβώς.
0: 22 Κομοτηνίε, Σάπες, Αλεξανδρούπολη, Αμοθράκη και Σουφλή. Είδες τι γρήγορα τα είπαμε, όλα ίδια είναι.
1: Πραγματικά όμως.
0: Ηλιοφάνεια 23 και 22. Να μην μαλώνουμε. Στη μέση εκεί ο ποταμός, πώς τον λένε εκεί στον Ιασμό, μας χωρίζει και προχωράμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ακολουθεί το PowerPlay της εβδομάδας και εμείς επιστρέφουμε με περισσότερα νέα και δώρα, φυσικά, για τα οποία θα σας μιλήσουμε. Έχουμε διαγωνισμούς, θα πάμε κινηματογράφο, έχουμε pizza fan, έχουμε πάρα πολλά μουσικά νέα. Όλα αυτά ως τις 12 ακριβώς.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Λέγαμε. Ήρθε και η 18η ημέρα στο Σεπτέμβρη.
3: Ήρθε.
2: Ήρθε και η Παρασκευούλα, ήρθε
3: ζάχαρη.
2: Και η Μάιλι. Αυτή δεν είναι που χώρισε πριν 3 χρόνια.
3: Ναι, έχει πολύ καιρό που χώρισε.
2: Το διακομωδεί τώρα στο καινούργιο της άλμπουμ.
3: Μέχρι να βρει τον επόμενο.
2: Έλα να παντρευτούμε, να τον βρήκε το μαλλιά. Ακούω, αυτή είναι η καινούργια Μάιλι.
3: Να σου πω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Το αγόρι,
3: όχι το αγόρι, Μάιλι. Την βλέπω πολύ έτσι ανενωμένη.
2: Είναι
3: στα καλύτερά
2: της.
3: Έχει περάσει αρκετός καιρός που είχαμε να δούμε έτσι την Μάιλι. Έκανε μια μικρή παύση. Να τη επέστρεψε δυναμικά με το νέο της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα και νομίζω ότι θα το αγαπήσουμε.
2: Για να δούμε, να πάρουμε μια γεύση.
3: Για πάμε.

0: Λες να υπονοεί τίποτα με το τραγούδι?
1: Δεν ξέρω, αλλά βλέπω ότι εσύ δεν ενθουσιάστηκες ιδιαίτερα.
0: Ο ενθουσιασμός δεν είναι κάτι που με ακολούθησε σε αυτό το άλμπουμ,
1: ναι,
0: για να δούμε.
1: Ναι.
0: Κάτι θα ξέρει περισσότερο η όμορφη.
1: Α, κοίτα τι ωραία. Τι ωραία στιγμιότυπα βλέπουμε μέσα στο βίντεο κλιπ. Τελικά αυτός να είναι το καινούργιο αμόριο τώρα ή απλά είναι για τα επαγγελματικά της?
0: Για τα ξεστράβωμα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τελικά μόνο εμείς δεν πήγαμε σε αυτό το ιατρείο στην Καρνιάδου.
1: Και άλλοι βγήκανε.
0: Όλη μέρα. Πιθανό το ένα, πιθανό το άλλο. Τι πιθανό, ρε εσύ. Μέσα είναι εκεί και τελειώσαμε. Πήγε ο άνθρωπος αδιάβαστος και ψάξε πιθανότητα τώρα να βρεις εσύ. Να. Και ποιος φταίει, αν θα φταίει, γιατί φταίει. Τέλος πάντων, ό,τι και να έχει, εδώ
1: ο
0: είμαστε.
1: Ο άλλος ακόμα απειλεί με απεργία πείνας.
0: Ξέρω εγώ. Θα φανεί στην νεκροψία. Αυτοί δεν είχαν καταλάβει τι παίζεται.
1: Να.
0: Και νομίζω ότι πήγανε πολύ τουριστικά, ιδιαίτερα η γυναίκα του. Mm-hmm. Κάποια στιγμή αυτός έδωσε τη γυναίκα του και λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα, ότι επειδή την αγαπούσε, ότι με έλεγε καλά.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Σωστό. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Ναι.
0: Και πάει λέγοντας η δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτάκια μετά τις 10.
1: Yes.
0: Ο δημοφιλέστερος Έλληνας DJ και παραγωγός αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο κύριος.
1: Ο Άρτζι,
0: η Πολιάνα είναι στα φωνητικά, συνεργάζεται με Μεντούσα.
1: Βεβαίως.
0: Πλέον είναι European star, δεν θα πω international.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ας τον απολαύσουμε να πάμε στις 10:30 και επιστρέφουμε.
1: Πολύ ωραία.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
14: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Εμείς επιλέξαμε την κλασική αξία, ε. Η Ροζ ζήλεψε από τη Μάιλι.
1: Ναι.
0: Κυκλοφόρησε νέο single, New Trick, σήμερα.
1: 18 του Σεπτέμβρη.
0: Βίντεο.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι το τραγούδι συνοδεύεται από νέο music video και αποτελεί την τελευταία προσωπική μουσική κίνηση της νοτιοκορεάτισσας τραγουδίστριας. Η κυκλοφορία μάλιστα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των K-pop fans διεθνώς. Το ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μόδα αυτό με τις παραστάσεις K-pop. Αν δεις, τα μισά παιδιά στο σχολείο είναι με τσάντες K-pop, παγορίνια K-pop, τα περάκια K-pop, τετράδια K-pop.
0: Εδώ έχει κλονιστεί όλη η αμερικάνικη μουσική βιομηχανία.
1: Τι να πούμε κι εμείς,
0: με την έξαρση της K-pop.
1: Ο κακός χαμός, με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Και πληρώνεις αδρά για την K-pop, να ξέρεις, το ξέρω πολύ καλά.
0: Έτσι πρέπει, το καλό να λέγεται. Λοιπόν, η Rose εδώ με το Bruno Mars και το ATP που ακούσαμε λίγο πριν. Σου είπα ότι ήμουν ένας από τους πολλούς τυχερούς, γιατί είχε πολλούς, που είδανε τα 30 χρόνια του Ρέμου. Να. Αυτή τη συναυλία. Να. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ καιρό να τη θυμόμαστε, θα έχουμε καιρό να την μελετάμε και να τη λέμε, αλλά δεν είναι μόνο σε εμάς. Δημιούργησε εικόνες και εντυπώσεις και θα το λέγαμε λίγο τραβηγμένο, και ζήλια σε άλλους καλλιτέχνες.
1: Ναι, σου λέω εγώ γιατί όχι.
0: Ναι, δηλαδή ο Ρέμος πήγε και έκανε αυτό το πράγμα και την υπερπαραγωγή, και εγώ Ρόναν Κίτινγκ, ολόκληρος Ρόναν Κίτινγκ με τόσο διεθνή καριέρα και τα λοιπά, κλείνω τα 30 χρόνια, δεν θα κάνω τίποτα.
1: Μάλιστα, κάτι πρέπει να κάνει. Πού θα πάει αυτός? Αυτός δεν έχει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα βρει κάτι άλλο στην περιοχή όμως.
0: Το Excalibur εκεί μπροστά στο μνημείο,
1: κάτι,
0: το Excalibur, ναι.
1: Κάτι που να πουλάει, τέλος πάντων, θέλουμε σίγουρα.
0: Ή θα πάει εκεί στο Τραφάλγκαρ μπροστά στο άγαλμα.
1: Και αυτό είναι.
0: Και θα κάνει, δεν θα κάνει αυτός μια συναυλία, θα κάνει περιοδία.
1: Αρχικά παγκόσμια περιοδία για τα 30 χρόνια, πολύ
0: σωστά. Θα ξεκινήσει από Αυστραλία, γιατί τώρα καλοκαίρι έρχεται εκεί.
1: Ναι. Και θα συνεχίσει να μεταφέρεται και σε άλλες
0: αγορές. Θα πάει
1: αγορές
0: και στην Trafalgar Square εκεί για να γιορτάσει και να πει Ρέμο, τώρα σου έρχομαι.
1: Μα γατάκι, δεν τελειώσαμε, έτσι θα τραγουδάει.
0: Γατάκι, θα πει τώρα, να εδώ θα τραγουδήσω.
1: Για πάμε.
0: Να, όλοι μαζί.
1: Τέλειο.
0: Να.
1: Πάμε, ωραίο.
0: 30 χρόνια.
1: Αγαπηθείτε, ερωτευτείτε, κάντε τα όλα, τέλος πάντων.

0: Παιδάκι ήταν βρε, στα γόνατα το παίζαμε αυτό τώρα. Πότε μεγάλωσε και έγινε.
1: Είδες.
0: Άντρεψε και έγινε και 30 χρόνια στη μουσική. Βρε, τι πάθαμε.
1: Βέβαια.
0: Μήπως εμείς μεγαλώνουμε, όχι. Ε.
1: Όχι,
0: εμείς τίποτα, σταθερή ποιότητα.
1: Όχι, όχι. Μίλα για τον εαυτό σου. Μην με ανακατεύει. Σε παρακαλώ πάρα
0: άλλο
1: πολύ.
0: Να,
1: σε παρακαλώ
0: καλέ,
1: πάρα πολύ. Ε, φυσικά. Μια
0: τι
1: χαρά δεν είμαστε.
0: Τι να πω, όλα καλά.
1: Όλα καλά και ανθυρά,
0: έχω
1: εδώ
0: και
1: είμαστε.
0: Μια άλλη απορία.
1: Για πες μου, έχεις πολλές απορίες.
0: Πόσους κυβερνητικούς εκπροσώπους, κοινοβουλευτικούς.
1: Θα την κλείσω την τηλεόραση, θα σταματήσεις να κοιτάς. Παρασέρνεσαι.
0: Παρασέρνομαι γιατί με έλκει η επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, τους ατέριαστους. Πάρα πολύ ορνάτος ο
0: Κωστίδης,
1: ο φίλος μας.
0: Έχει κοινοβουλευτικό, έχει.
1: Συμβουλευτικό. Σου αρέσουν οι ατέριαστοι, άσε αυτό να το.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου αρέσουν.
0: Πάρα
1: ο Κωστίδης, ο ανταποκριτής του Sky, και αυτός μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, προχθές είχε ένα παραλήρημα ωραίο
1: αυτός.
0: Για το προγκρόμ του 55, ναι, ναι, με πολλά στοιχεία κτλ. Με αφορμή το ρεπορτάζ τα έδωσε όλα. Αλλά okay.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Σαν και... να δυνάτησε λίγο, δεν ξέρω, λίγο
0: και
1: κάτι
0: τον
1: άλλαξε.
0: Είχαν, τον έχει σκάσει ο Ερντογάν εκεί, τι να κάνει.
1: Λοιπόν, μπορεί.
0: Και τον είχαν στην πρεμιέρα ή στην επόμενη μέρα. Η Νάτση που πήγε στο Sky τώρα με το
1: ναι, ναι, Θανάση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τον είχαν καλεσμένο.
1: Φαν. Πολύ ωραία.
0: Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι. Εμείς έχουμε να πάμε μια βολτίτσα.
1: Πού
0: μια,
1: θα πάμε?
0: Μια ωραία βολτίτσα.
1: Δεν θα το αντέξω.
0: Μικρή. Sports.
1: Yes, of course.
2: Sports. Αθλητικές στιγμές. Στους 93. Μια άλλη ματιά στην επικαιρότητα.
0: Υπόσχομαι ότι δεν θα γκρινιάξω.
1: Βάζω χρονόμετρο.
0: Okay, let's go. Η Κρήτη γιόρταζε χθες την νίκη του Όφη στην Hoffenheim. Μια δίκαιη νίκη. Και όπως είπε ο Κόντης, πάμε με σπασμένα φρένα. Περιμένουμε μεγάλα πράγματα.
1: Αχα.
0: Για να δούμε τώρα. Εκεί μην τα σπασμένα φρένα γίνει καμιά άλλη ιστορία.
1: Προσοχή, προσοχή.
0: Λίγο προσοχή. Τουλάχιστον το χειρόφρενο, κάτι,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να δούμε και να προχωρήσουμε. Η διάρκεια είναι πολύ σημαντικό και αυτό και στον αθλητισμό και γενικότερα και στις επιχειρήσεις και στη ζωή και όλα. Και στην σπουδή και όλα.
1: Μάλιστα.
0: Διάρκεια.
1: Διάρκεια.
0: Ατρόμητος και Φυσιά περιμένουμε κυρίες και κύριοι την πέμπτη αγωνιστική αύριο σε 7 η ώρα Εσφυρίχτρα. Φρρρ, sports.
1: Εγώ θα είμαι εκεί στις Κερκίδες.
0: Ατρόμητος και Φυσιά. Και οι δύο έρχονται από ήττα, θα δούμε τι θα γίνει. Άρης Ηρακλής, λέτε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να έχει ενδιαφέρον. Θα φανεί.
1: Ποιος ξέρει.
0: Ο Ολυμπιακός πάει στη Λιβαδιά. Η Λιβαδιά πολύ πεσμένη φέτος. Πέρσι ξεκίνησε, ξεσπάθωνε, έπαιρνε κεφάλια πεντάρες, τεσσάρες. Τώρα φέτος
1: τους μάχεξαν.
0: Ναι, τα σουβλάκια εκεί, δεν ξέρω.
1: Α, να τα σουβλάκια.
0: Βόλος ΑΕΚ. Η Κυριακή θα υποδεχτεί το πρώτο μάτς. Όφη Αστέρας. Στις 7 την Κυριακή Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ο Σφυρίχτρας και ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ στο γνωστό after του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μετά τις 9 πάντα παίζει φέτος.
1: Δεν,
0: δεν
1: ξέρω μπορεί
0: γιατί.
1: Νωρίτερα, δεν μπορεί, ζορίζονται.
0: Κάτι συμβαίνει να πούμε, πολύ after είναι η ομάδα. Mm-hmm. Για να κλείσει η πέμπτη αγωνιστική, Αλεξάνδρα μου.
1: Και θα ησυχάσουμε επιτέλους.

0: Σινεμά,
1: βέβαια,
0: Α, πήγα κόκορα.
1: Πήγες! Δεν είπαμε Σαββατοκύριακο, αλλά εσύ το Σαββατοκύριακο δεν μπορείς.
0: Εγώ αφού είχα σήμα ότι θα φύγει ο κόκορας, θα πάει στο κοτέτσι.
1: Ναι, περίμενε. Τώρα που ξαναπήγες, τον είδες τον κόκορα τελικά.
0: Τον είδα.
1: Τον είδες, άρα έπαιξε. Πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ. Για πες.
0: Θα στα πω μετά τώρα.
1: Άντε καλά, ωραία.
0: Πάμε για
1: φρέσκιτς. Πάμε.
2: Fresh Hits.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Κυρίκου, πάει ο Κόκορας, δεν στο είπα εγώ.
1: Ωραία τώρα. Γιατί δεν πάτε να δείτε τον Κόκορα, βρε παιδιά.
0: Πληροφορίες εκ των έσω. Γιατί δεν βλέπουν τέτοια ο κόσμος.
1: Ελληνικό κινηματογράφο.
0: Ελληνικό κινηματογράφο βλέπουν, αλλά βλέπουν κάτι Καποδίστρια και Παΐσιους.
1: Λοιπόν, εγώ έχω δει και τον Παΐσιο και τον Καποδίστρια και ήταν εξαιρετική. Άμα δεν σου άρεσε, άντε τώρα.
0: Τι
1: επειδή
0: να σ' αρέσει,
1: δεν άρεσε
0: πες
1: σε σένα.
0: Πες μου, τι να σ' αρέσει.
1: Να πας να δεις τον Κόκορα, εσύ που ήθελα και εγώ να δω.
0: Τι
1: αλλά
0: να
1: σ'
0: αρέσει, πες μου.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τι
1: θα το ξαναέβλεπα και τον Παΐσιο, τον Καποδίστρια. Δεν ξέρω αν θα το. Κοίταξε, ο Καποδίστρια δεν ήταν κακός. Ήταν καλός.
0: Απλώς δεν ήταν, αλλά δεν ήταν καλός.
1: Απλώς εγώ το περίμενα λίγο πιο πλούσιο. Πιο πλούσιο σε παραγωγή,
0: στα φιλιά και
1: σε
0: στην έκφραση της αγάπης.
1: Αυτό το κομμάτι των φιλίων, τέλος πάντων, των φιλιών, εμένα με χάλασε πολύ. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε.
0: Αυτό ήταν το ζητούμενο, γι' αυτό
1: δεν
0: πουλούσε.
1: Δεν έπρεπε να υπάρχει.
0: Αν αποδομηθεί αυτή η ιστορία αγάπης, τελείωσε.
1: Ωραία, εντάξει τώρα, δεν νομίζω να μας ενδιαφέρει και πολύ. Εμείς θέλαμε να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Τα
1: μισά να κρατήσουμε, λες κάτι έγινε.
0: Είναι ιστορική αποτύπωση στην απλούστερη μορφή της. Αυτό δεν έδειξε.
1: Πολύ, πολύ απλούστερη μορφή της.
0: Μέτερνιχ και με τέτοια τώρα όλοι κακοί.
1: Έρχεται άλλος Παΐσιος, να ξέρεις. Αυτός ο επόμενος δεν ξέρω ποιος είναι, δεν θυμάμαι. Ο Παντελή. Όχι, πώς τον

0: είπαμε. Δεν θυμάμαι. Έρχεται το χειμώνα αυτή. Νεκτάριος!
1: Ω, είδες!
0: Ναι!
1: Μάμα πουλάει το πράγμα, θα σε βγάλω εγώ και τους οσίους
0: μετά.
1: Εμένα
0: μου αρέσουν πάρα πολύ. Okay. Λοιπόν, όχι, δεν είναι νεκτάριος, ο Άγιος Εφραίμ είναι. Εφραίμ.
1: Είναι καν Άγιος, γιατί και τον Παΐσιο στο stand-by τον έχουν.
0: Είναι, πώς δεν είναι, και έχει και πολύ ωραίο μοναστήρι, κάτσε να δεις που είναι στην Κόρινθο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Στην Κόρινθο.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε στο διατάφτα, πάμε σινεμά.
1: Στο διατάφτα, πάμε σινεμά, για τον Κόκορα να σου πω ότι
0: ναι.
1: Δεν ήταν και οικονομίδης, αλλά ήταν πολύ ανθρώπινο, σκληρό, άμεσο, πολύ ωραίο casting. Μας τα χάλασε λίγο στο τέλος, νομίζω, γιατί μας άφησε σαν να είναι sequel, δηλαδή ήταν 100 λεπτά, θα μπορούσε να πάει 110, 15, 12, να μας πει λίγο περισσότερο για το φινάλε.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι το λέω εγώ, δεν σημαίνει τίποτα. Από εκεί και πέρα όλα καλά ήταν όσον αφορά τη ροή, μια από τις αξιόλογες ταινίες που θα πρότεινα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και αίσθηση, προσπαθώ να σκεφτώ όταν φεύγω από τον κινηματογράφο, τι μου μένει, δηλαδή τι αισθήματα μου μένουν.
0: Τι σου
1: σίγουρα δεν διασκέδασα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πιέστηκα.
0: Κοίταξε, αν πιέστηκες όμως, σημαίνει ότι κάτι σε άγγιξε, τέλος πάντων. Κάτι πήρες από αυτή την ταινία.
1: Έτσι, αλλά δεν είναι αυτό που...
0: Που περίμενες.
1: Όχι, που περίμενα. Αυτό, το διευκρινίζω αυτό που ίσως κάποιος άνθρωπος περιμένει το άλλο. Γι' αυτό πηγαίνει και σε ανάλαφρες ταινίες, γι' αυτό πηγαίνει και σε αυτό το ύφος. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι θα δούμε και
0: πάμε.
1: Τα λέμε.
2: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Να σου πω λίγο κάτι που έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν το έχουμε κάνει. Εκεί που κάνει αυτό το τρρρρρ, τέλος πάντων, να βγάλουμε και το λιοντάρι το γρρρ που κάνει, δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο?
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, ούτε τρρρρ υπάρχει, ούτε λιοντάρι, οπότε...
0: Να το βάλουμε εμείς εδώ στο δικό
1: όλα,
0: μας, γιατί...
1: Όλα ψηφιακά έχουν γίνει.
0: Δεν σου έχει μείνει όμως αυτό, δεν το θυμάσαι, δεν είναι πολύ ωραίο?
1: Τι βλέπεις τώρα στην τηλεόραση?
0: Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν ξέρω
1: ούτε
0: τι
1: το
0: υπάρχει.
1: Βράδυ για να χαλαρώσει.
0: Δεν βλέπω τίποτα. Την τηλεόραση την έχω στο σπίτι μου πραγματικά διακοσμητική.
1: Εγώ αυτό το διάστημα τώρα δεν άρχισε και σχολή, δεν έχω και άλλα πράγματα. Μέχρι τις 12 λίγο κάθομαι υπολογιστή. Βγαίνω έξω, αλλά βγαίνουμε νωρίς.
0: Στον υπολογιστή κάθομαι και εγώ τώρα τελευταία, ξέρεις.
1: Και θα κάθεσαι για καιρό. Αλλά βγαίνω νωρίς, μετά το ράδιο δηλαδή, πάω βολτίτσα.
0: Ναι.
1: Κατά τις 10.30-11 παρά γυρνάω, γιατί αρχίζουν να βγαίνουν και αρκούδες ηλίκοι έξω και τρομάζεις λίγο.
0: Κατέβηκαν οι αρκούδες ήδη.
1: Σιγά-σιγά.
0: Α, ναι. Ωραία.
1: Οπότε λίγο υπολογιστάκι, καμιά μία μισή ώρα, καμιά δουλειά. Και από τις 12 μετά βλέπω, ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του The Gentleman με τον Guy Ritchie σκηνοθέτη.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό έπιασα τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε κινηματογράφο, σε παρακαλώ, γιατί
1: πάμε. Έλα,
0: οριακά
1: τα δύο παιδικά Minions και Τέρατα συνεχίζεται, τα κουτάκια και δεινόσαυροι επίσης. Τρεις ώρες διορία. Η ταινία... δράσεις κυρίως, να λέμε την αλήθεια. Owen Wilson και Alan Richardson στα φωνητικά, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πρεμιέρα είναι το Resident Evil.
0: Αυτό, καλούτσικο.
1: Τρόμου.
0: Καλούτσικο.
1: Σ' αρέσουν το ατρόμου?
0: Μ' αρέσουν.
1: Θα σ' αρέσει τότε.
0: Ωραία, τότε θα πάω 8.30, 10.30. Το 8.30 δεν μ' αρέσει, το 10.30 μ' αρέσει.
1: Με
0: πάμε,
1: μια
0: κωδικός ευχή
1: να πάει κι άλλος. Λοιπόν, κωδικός Τεχεράνη. Γιατί γελάς?
0: Με μια ευχή να πάει κι άλλος. Λοιπόν, ναι. Κωδικός Τεχεράνη, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ο Λίαμ Νίλσον επιστρέφει.
0: Ναι.
1: Με το The Fix. Το The Fix, κωδικός Τεχεράνη. The Fix, αν έβαζε ο άλλος μπύρα θα πήγαινε να πιει.
0: Ναι, όντως, εκεί.
1: Οπότε το έκανε κωδικός Τεχεράνη. Έτσι να πιάσουμε λίγο και κατασκοπικό και τα λοιπά. Εντάξει. Κλασικά αυτά τα σενάρια τα γράφουν για τον Νίλσον. Δεν είναι το σενάριο που το παίρνει ο Νίλσον.
0: Μάλιστα.
1: Το γράφουνε. Έτσι πάλι πρώην πρόκτερα στη ΣΥΑ. Οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων. Και ο Θεός βοηθός.
0: Μάλιστα. Και... κλείνουμε
1: και αυτή
0: με
1: η πρεμιέρα, η πτώση 2 συνεχίζει, αυτή σπάει τα μία. Δεν είναι...
0: Και αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο.
1: Αυτή
0: ναι.
1: Δεν είναι πτώση. Ναι, αν αντέχεις αυτά τα θρυλερέ, τα τέτοια, εγώ δεν τα μπορώ πολύ να σου πω, γιατί δεν ξέρω γιατί. Όχι ότι αυτά που είναι και με φύση και suspense και θρύλους και θρύλερ και τα λοιπά, δεν μπορώ.
0: Okay.
1: Δεν είναι άσχημα. Λοιπόν, θες να σε βάλω όλα αλλά...
0: Οριακά είμαστε, αλλά αρχικά να πούμε πώς μπορούν να κερδίσουν οι φίλοι μας προσκλήσεις. 2541-078-671. Τηλεφωνήστε, μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε διπλές προσκλήσεις, όχι μονές, γιατί θα πάτε με παρέα προφανώς και εμείς φροντίζουμε για εσάς. 2541-078-671. Τι ωραίο αυτό το λαλαλαλαλαλα.
1: Τραγούδι που έχει έναν ανάγκη λαλαλα.
0: Είναι επιτυχία.
1: Μπράβο. Πάμε λοιπόν. 78671 σας περιμένουμε. Λαλαλα. Εγώ σας αφήνω στην Αλεξάνδρα.
0: Bye.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
14: 90,3.
15: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
16: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
17: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Με Alex Warren επιστρέψαμε εδώ στον Paradise 903 και να είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11 Παρασκευή και το ημερολόγιο στο 18 του Σεπτέμβρη και είμαστε μαζί στους 90,3 στον Paradise 903 όπου εδώ πρωταγωνιστούν καθημερινά οι επιτυχίες. Όλοι εσείς και εμείς μια μεγάλη παρέα στο όλο ζωντανό πρόγραμμά μας καθημερινά μαζί Δευτέρα ως Παρασκευή, Good Morning Xanthi και η Αλεξάνδρα Κουσίδου στην παρέα σας ως τις 12 ακριβώς. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.paradise.gr. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπου και αν είστε, σε όποια γωνία του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά 2541-078-671 για να μας πείτε τη δική σας καλημέρα και βεβαίως επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media του σταθμού Facebook, Instagram και TikTok Paradise 903 γιατί οι επιτυχίες παίζουν εδώ και παίζουν δυνατά στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα Ξάνθη, θα είμαι στην παρέα σας ως τις 12 ακριβώς. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για πολλούς και ευνόητους λόγους. Αρχικά μην ξεχνάμε πως έφτασε η Παρασκευή, την οποία την περιμέναμε από τη Δευτέρα κιόλας νομίζω έτσι, αυτό το παθαίνω κι εγώ. Αλλά νομίζω ότι δεν το παθαίνω μόνο εγώ, πιστεύω ότι κάποιοι εκεί έξω σίγουρα μπορεί και να συμφωνείτε μαζί με μένα. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, εγώ θα σας στείλω όλη μου τη θετική ενέργεια, όλη μου τη θετική αύρα. Θα σας ευχηθώ ένα υπέροχο δημιουργικό Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι μπροστά, έρχεται, πλησιάζει, το βλέπουμε ήδη και όχι με τα κιάλια, το βλέπουμε να πλησιάζει. Γι' αυτό λοιπόν, ας απολαύσουμε τη σημερινή μέρα. Η Παρασκευούλα έχει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, για την ώρα θα σας γυρίσω λίγα χρόνια πίσω, θα ακούσουμε αυτό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και ξέρω ότι αρέσει και σε εσάς. Θα ταξιδέψουμε και θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω με τον αγαπημένο Barry White. Λοιπόν, μπορείτε να με χαρακτηρίσετε πέρα από το όνομα που παρουσιάζομαι συχνά και λέω Αλεξάνδρα Κουσίδου και τα λοιπά. Θα λέω Αλεξάνδρα Κουσίδου ή Παλαιακή για να με ξεχωρίζετε. Αγαπώ τον Barry, αγαπώ το Let the Music Play. Πάμε.

0: Εγώ σας το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Πρέπει να έχω γεννηθεί σε άλλη εποχή. Έπρεπε να είχα γεννηθεί σε άλλη εποχή. Εκτός κι αν κάνω τη δεύτερη μου ζωή τώρα. Δεν ξέρω, maybe. Ποιος ξέρει εν τέλει, ο Barry White ίσως, τον οποίο υπεραγαπώ. Τι υπέροχος άνθρωπος πραγματικά, πόσο πολύ μου αρέσουν τα τραγούδια του, πόσο πολύ μου αρέσει ο ίδιος. Θέλετε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω να μιλήσουμε για τον ίδιο. Ο Barry White λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο πολύ αγαπημένος συνθέτης, παραγωγός, τραγουδοποιός, τραγουδιστής, γνωστός για τη φωνή του, έφυγε από την ζωή του το 2003 αν θυμάμαι καλά, ναι, ήταν γεννημένος το 44 και έφυγε καλοκαίρι του 2003. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι ήταν νικητής 3 φορές των μουσικών βραβείων Grammy, με την σταδιοδρομία του να φτάνει στο απόγειο στα μέσα της δεκαετίας του 70, μαζί με την πασίγνωστη φυσικά ορχήστρα του. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε για τον Barry θα είναι λίγο, τον αγαπάμε ιδιαίτερα, αλλά θα γυρίσω το χρόνο πίσω και θα πω κάτι που αφορά έτσι λίγο την πιο προσωπική του ζωή. Μεγάλωσε σε γειτονιές υψηλής εγκληματικότητας του κεντρικού Λος Άντζελες, και γιατί το λέω αυτό, αν και γεννημένο στο Γκλάβενστον του Τέξας. Έτσι, μεγάλωσε στις γειτονιές υψηλής εγκληματικότητας, ξαναλέω, του κεντρικού Λος Άντζελες. Ακούγοντας βέβαια τη συλλογή δίσκων κλασικής μουσικής της μητέρας του. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι εκεί ο αδελφός του σκοτώθηκε σε σύγκρουση με αντίπαλη συμμορία και ο ίδιος ο Barry, σε ηλικία μόλις 17 χρονών, πήγε στη φυλακή για κλοπή ελαστικών ενός αυτοκινήτου. Στη φυλακή λοιπόν άκουγε το τραγούδι του Elvis Presley «It's now or never». Το ξέρετε, δεν μπορεί να μην το ξέρετε. «It's now or never». Εκεί λοιπόν το άκουγε στο ραδιόφωνο. Εμπειρία που αργότερα βέβαια το άλλαξε τη ζωή. Αυτά και ακόμα περισσότερα μπορούμε να πούμε για τον Barry εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους!
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι

Τι λέτε βρε παιδιά, όλοι ακούτε Paradise 903, wow. Λοιπόν, μην πάτε αλλού, αλλού είναι η χειρότερη όπως είπαμε, οπότε καθίστε εδώ να τα πούμε παρέα. Παρέα μας το Coffee, βεβαίως γιατί η μέρα ξεκινάει πάντοτε όταν ξεκινάει από το Coffee. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη, εδώ απολαμβάνουμε αρωματικό καφέ, πλούσιο πρωινό και φυσικά τα καλύτερα που έρχονται και στο χώρο σας. Το Coffee θα το βρείτε σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, διαφορετικά παραδοσιακά 2541-024-024. Ναι, κυρίες και κύριοι, βρείτε το και στις πλατφόρμες eFood World και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Γιατί καλημέρα από το πρωί φαίνεται, όχι καλημέρα, η καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Λοιπόν, μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, εδώ στους 90,3 καθημερινά σας προτείνουμε τα καλύτερα. Κυροπολία και λαδικά Καραχασάν, είστε έτοιμοι για το μεσημεριανό σας γεύμα? Ψωνίσατε για το Σαββατοκύριακο? Δεν σας θέλω τελευταία στιγμή όπως εγώ, να τρέχουμε να τα πάρουμε όλα την τελευταία στιγμή. Εγώ για έναν περίεργο λόγο σήμερα έχω οργανωθεί πάρα πολύ, όπου ξεκίνησα τα ψώνια μου, τις αγορές μου από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Οπότε θέλω να έχω το πουσουκού μου ελεύθερο, να μην μπω σε μάρκετ, να μην κάνω καμία αγορά. Τα έκανα όλα νωρίτερα σήμερα. Από τις 8 η ώρα το πρωί φρόντισα για τα πάντα. Οπότε, κυροπολία και λαδικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει, έτσι, γιατί το μιλάμε για εξαιρετικά κρεατικά. Κάθε τύπου, κάθε κοπής βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή σας. Το κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτσα Λαθαρή 58.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Paradise 90,3.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 11.30. Έχουμε βέβαια 3 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή μας και μέσα σε αυτά τα 3 ολόκληρα λεπτά θα σας πάω στην Sydney Sweeney, η οποία έχασε πάνω από 200.000 followers μετά το σάλο για την γυμνή διαφήμιση αθλητικού εξοπλισμού. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το θέμα, γιατί βλέπω ότι έχει λίγο ζουμάκι. Πάρα πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι η καμπάνια σεξουαλικοποιεί ουσιαστικά τις γυναίκες αθλήτριες και στέλνει, κατά την άποψή τους, προβληματικό μήνυμα για το γυναικείο αθλητισμό. Εντάξει, προφανώς το μήνυμα το λαμβάνει ο καθένας όπως θέλει και κάπου έχει παραμεινευτεί το όλο θέμα. Η Sydney, λοιπόν, Sweeney βλέπει τον αριθμό των ακολούθων της στο Instagram να μειώνεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια για την γνωστή εταιρεία, την αθλητική πλατφόρμα στοιχηματισμού με την οποία συνεργάζεται. Λοιπόν, η έμεση απάντηση της ηθοποιού, 29χρονη ηθοποιός γνωστή από τη σειρά Euphoria, βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής για μια διαφήμιση διάρκειας 60 δευτερολέπτων, φαντάσου τώρα, στην οποία εμφανίζεται γυμνή καλύπτοντας σημεία του σώματός της με αθλητικό εξοπλισμό. Πάρα πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι η καμπάνια σεξουαλικοποιεί ουσιαστικά τις γυναίκες αθλήτριες και στέλνει, κατά την άποψή τους, προβληματικό μήνυμα για το γυναικείο αθλητισμό. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, της Social Blade, η μεγαλύτερη απώλεια ακολούθων καταγράφηκε την Κυριακή, την ίδια ημέρα που η Sydney Sweeney ουσιαστικά φάνηκε να απαντά έμεσα στην κριτική μέσω Instagram Stories. Όπως αναφέρεται, έτσι τουλάχιστον η ηθοποιός έχασε 136.000 followers της. Συγκλονιστικό, απίστευτο! Αυτό έγινε την Κυριακή και ακόμα 66.000 τη Δευτέρα, δηλαδή συνολικά περισσότερους από 200.000 ακολούθους. Βρε κακό που μας βρήκε τώρα, βρε τι έχουμε πάθει. Η απώλεια πάντως αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1%, το συνολικά περισσότερο από 25 εκατομμύρια followers της. Λοιπόν, αυτό για ακόμα περισσότερα. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, να σας πω ότι η Sydney Sweeney φέρεται να κέρδισε ξανά περισσότερους από 116 νέους ακολούθους. Ουπ, τι έγινε εδώ! Κάτι έγινε, τέλος πάντων, κάτι μέτρησε. Λοιπόν, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Καλό πρωινό σε όλους. Σας περιμένουν να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, παρέα μας με το coffee. Το coffee είναι εδώ για να μας δροσίσει, να μας φτιάξει το πρωινό και φυσικά να μας προτείνει τα καλύτερα. Γιατί η πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας ξεκινάει στο coffee. Απόλαυσε λοιπόν τον καφέ σου, πλούσιο πρωινό και ό,τι άλλο λαχταρά. 2541 024 024.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
9: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
10: Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
11: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε, Paradise Anemithen 3. Καλημέρα, Ξάνθη. Συνεχίζουμε μαζί και αφού επιστρέψαμε μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτσι, γιατί εδώ είσαστε οι καλύτεροι με διαφορά και εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα. Θέλεις νόστιμο φαγητό εύκολα και γρήγορα στο κρεοπωλείο Καρακασάν, θα βρεις έτοιμα για ψήσιμο και μαγείρεμα. Έτσι, πόσο πιο εύκολο. Λοιπόν, λακταριστά μπιφτέκια, σμυρνιάικα σουτζουκάκια, κοτόπουλο και μπαπ και γύρω κοτόπουλο και μοσχαρίσιο γύρω, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στα κρεοπωλεία και λατικά Καραχασάν. Βάσει ποιότητα στο τραπέζι σου, το κεντρικό κατάστημα τη πόλη, στην Παναγίτη Σαλδάρη 58. Βεβαίω, στο χώρο μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα τη οικογένεια Καραχασάν. Να ξαναγηθείτε στο χώρο και έπειτα καταστήματα υπάρχουν στο Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια Ξάνθη. Σαφέστατα τα προϊόντα θα τα βρείτε στι μεγαλύτερε αλυσίδε των σούπερ μάρκετ. Τόσο απλά και εύκολα. Λοιπόν, Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και εμεί θα συνεχίσουμε μαζί με το επόμενο μουσικό θέμα που έρχεται από Μεντούσα. Φων, γιατί το ζητήσατε.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

να ακούσει και κάτι από Μαντόνα. Εγώ θα σου στείλω την καλημέρα μου. Θα ακούσουμε φυσικά και Μαντόνα. Θα μάθουμε και αν προλάβουμε σχετικά με τον Ed Sheeran τι ακριβώς γίνεται που αποχώρησαν όλοι οι καλλιτέχνες από την περιοδία του σε αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη. Αυτό πάλι να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί πραγματικά τώρα εδώ πέρα συγχύστηκα λίγο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, Ed Sheeran, ακούστε τώρα να δείτε. Αποχώρησαν όλοι οι καλλιτέχνες από την περιοδία του σε αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Ο Ed Sheeran για ακόμα μία φορά μας εκπλήσει. Σε πλήρη διάλυση βρίσκεται πλέον η περιοδία του, από ό,τι φαίνεται, καθώς οι καλλιτέχνες που επρόκειτο να εμφανιστούν ως support στις επόμενες συναυλίες του, καθώς η μπάντα του τον συνοδεύει επί σκηνής, ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδία εξαιτίας των φιλοπαλαιστινιακών τοποθετήσεών του. Λοιπόν, κατά καιρούς κάνει δηλώσεις ο ίδιος, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει άλλωστε, έτσι και έχουμε δει διάφορα άρθρα και δημοσιεύματα να μιλάνε για αυτή την εξέλιξη. Η εξέλιξη βέβαια ήρθε λίγο μετά την δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του Sheeran, ο οποίος υποστήριξε ότι η απομάκρυνση δεν ήταν προσωπική του απόφαση, αλλά αποτέλεσμα πιέσεων από τον προμοτέρ και ιδιοκτήτες σταδίων, μάλιστα, που αρνούνταν να φιλοξενήσουν τις συναυλίες εφόσον ο ράπερ παρέμεινε στο πρόγραμμα. Περίεργα λίγο μας τα λένε αυτά, η αλήθεια είναι. Μας τα παρουσιάζουν λίγο, δεν ξέρω. Κρατάω λίγο την ομιλία που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα, μικρή ομιλία, στις 4 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης είπε ότι θέλει οι άνθρωποι στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να γνωρίσουν ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει, ολοκληρώντας με τη φράση «Flee Palestine». Εντάξει, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν γίνει τόσο viral αυτές οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις μεταξύ άλλων από διάφορους βέβαια γνωστούς και μη καλλιτέχνες, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν ξεκινήσει και μια έτσι εκστρατεία για την απομάκρυνσή του από την περιοδία. Δεν ξέρω, απίστευτο, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Αυτά, μένω στον Ed Sheeran, τον οποίο και θα ακούσουμε αμέσως τώρα, και νομίζω οριακά προλαβαίνουμε να ακούσουμε και Madonna λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας. Καλημέρα.

Closet εδώ στους 90,3 και έφτασε η ώρα, έφτασε η στιγμή που θα περάσουμε στη Βασίλισσα της Pop. Οριακά βέβαια, αλλά προλαβαίνουμε. Για ακούστε τώρα να μάθουμε λίγο τα νέα της, γιατί παρουσιάζουν πολύ πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται. Είναι η Μαντόνα, μία είναι η Βασίλισσα, το ξέρετε καλά, κάνει το μεγάλο της comeback στη δισκογραφία, βεβαίως εγκαινιάζοντας νέα εποχή με νέο look. Ποια είναι η Βασίλισσα της Pop? Είναι μόνο μία και ακούει το όνομα Μαντόνα. Η Μαντόνα φωτογραφήθηκε αρχικά με διάφανο ροζ φόρεμα και ανακοίνωσε την επιστροφή της. Βέβαια.

Έως και την προετοιμασία του νέου της άλμπουμ. Η Μαντόνα μπαίνει ξανά δυναμικά στη μουσική σκηνή, εγκαινιάζοντας μια νέα δημιουργική περίοδο που συνδυάζει αναφορές στο βλεμματικό παρελθόν της με φρέσκια καλλιτεχνική διάθεση. Η θρυλική καλλιτέχνη δεν δημοσίευσε μέσω Instagram μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζεται με διάφανο ροζ φόρεμα και δαντελωτά γάντια. Μια αισθητική που θυμίζει έντονα την εμφάνισή της από την εποχή του άλμπουμ Like a Virgin το 1984. Αχ, στελεσάντα μάλιστα των αναρτήσεων της, γνωστοποίησε πως προχωρά σε μια νέα συνεργασία με τη Warner Records, την εταιρεία όπου ξεκίνησε την καριέρα της και με την οποία συνδέθηκε μέχρι το άλμπουμ Hard Candy το 2008. Η επιστροφή της στη Warner θεωρείται κομβική για την επόμενη καλλιτεχνική της φάση, ενώ η ίδια επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ, το πρώτο της, από το 2019. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Θα ακούσουμε Μαντόνα αμέσως τώρα και έτσι θα φτάσουμε στις 12. Έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας για σήμερα, με το Coffee να παραμένει σταθερά πιστά εδώ στους 90,3. Γιατί το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά και το Coffee είναι στην παρέα μας από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Για το πρωινό καφέ, για την καθημερινή μας συνήθεια, για την καθημερινή μας ρουτίνα, με πλούσιο πρωινό και πάρα πολλές επιλογές. Coffee, κυρίες και κύριοι, 2541 024 024.

Holiday, αυτή είναι η Madonna και ακούτε Paradise 903. Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητα έως 300 Mbps για streaming και gaming. Και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσε το, με το σκέφτεσαι. Απόλαυσε το λοιπόν με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla, αλλά και την Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Σούπερ! Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr. Έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα σας ευχηθώ ένα υπέροχο δημιουργικό Σάββατο Κυριακό. Να περάσετε απίθανο ό,τι και αν κάνετε, όπως και να το κάνετε. Αφήνω την επιλογή σε εσάς. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Συνεχίζετε να ακούτε Paradise 903, ακολουθεί σύνδεση με Galaxy. Και πολλά ζουμερά φιλιά, Holiday. Καθόλου τυχαία επιλογή μου, το μυαλό μου είναι στις διακοπές, ξέρετε, φαντάζομαι όχι μόνο το δικό μου. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε μπαταρίες και τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ στους 90,3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: 90,3.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 2541-084844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
11: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
15: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
16: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
15: αλλά και περιποιημένος κύριος?
16: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
15: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
16: Για ό,τι ντύνεστε,
15: σκεπάζεστε,
16: αλλά και πατάτε.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
16: Το τέλειο.
15: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
17: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου,
4: πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή.

0: Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
9: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρώτες ύλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
10: Ακολούθησε τώρα τον λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.
11: Paradise 90,3. Η ώρα είναι μία.
12: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκ χαρά σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
10: Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, είναι η δεύτερη ώρα μας και το καλό ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι είναι σαν καλός φίλος. Σε πετυχαίνει ακριβώς όταν το χρειάζεσαι. Galaxy 92. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: πλήρες παιδικό δωμάτιο. Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
9: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
10: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
10: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
13: Στις ξένες γλώσσες, expert.
14: Στους υπολογιστές, master.
13: Στην εκπαίδευση και experts
14: και masters.
13: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
14: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
13: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
14: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
15: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
16: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
17: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3. 90,3
18: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Λέγαμε χθες την ιστορία του συνοδού πολυτελείας, ο οποίος εξαπάτησε μια Αμερικάνα την οποία πήρε εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτή έχει κάνει αγωγή και λέει ότι αρχικά πίστευε ότι πρόκειται για εταιρεία που παρέχει προσωπικούς βοηθούς και όχι υπηρεσίες ανδρών συνοδών. Α, μάλιστα. Αυτή έχει μια γενετική πάθηση και όταν χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να πάρει φάρμακα, αναζήτησε έναν Ιταλόφωνο συνοδό για το ταξίδι και καλά. Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Cowboys for Angels. Πήγε η άλλη τώρα σε εταιρεία που λέγεται Cowboys for Angels και λέει ότι νόμιζε ότι είτε είχε βοηθούς και όχι Go-Go Boys, Escorts. Cowboys for Angels λέει και που το ακούς, λες αυτό είναι στριπτιζάδικο, δεν είναι προσωπικός βοηθός.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.
11: Συνεχίζουμε λοιπόν, Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά μερικά τραγούδια μπορεί να είναι μόνο 3,5 λεπτά. Κι όμως χωράνε μέσα ολόκληρες εποχές.
12: I've heard people say that too much of anything.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural

0: Doctors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στον καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Όλο το Σεπτέμβριο σε περιμένουν δώρα και πολλές εκπλήξεις. Πάρε έγκαιρα θέση και βγες κερδισμένος. Galaxy 92FM στο Instagram.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Μ' αυτά και με άλλα, Παρασκευή. Ναι, ημέρα πολύ αγαπάμε. Είναι 18 Σεπτεμβρίου, επιτέλους ακούστηκε το ωραιότερο κουδούνι της εβδομάδας. Όχι εκείνο του σχολείου, μη με παρεξηγήσετε, ούτε το ξυπνητήρι που χτυπάει χωρίς ίχνος ανθρωπιάς. Το κουδούνι που ανακοινώνει ότι το Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Η πρώτη γεμάτη σχολική εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Οι μαθητές γνώρισαν ήδη καθηγητές, τρανία και ορολόγια προγραμμάτων, ενώ οι γονείς θυμήθηκαν ότι το πρωινό σήκω θα αργήσεις, χρειάζεται φωνητικές αντοχές επαγγελματία τραγουδιστή. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα Energy Vibes για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Το γνωστό ρητό που λέμε κάθε μέρα, αλλά το τηρούμε, ξεχνάμε υποχρεώσεις, εργασίες και κρεμότητες, προσπαθούμε να γεμίσουμε την ημέρα με την καλύτερη μουσική, έξυπνες ιστορίες, χιούμορ, παράξενες ειδήσεις, ταξίδια, ζώδια και όλα εκείνα που κάνουν την Παρασκευή μας ακόμα καλύτερη. Ανεβάστε λοιπόν την ένταση στο ραδιόφωνο, αφήστε την σχολική τσάντα και την τσάντα του γραφείου στην άκρη, φορέστε την καλύτερη διάθεση και το πιο λαμπερό σας χαμόγελο. Καλή σχολική χρονιά στους μικρούς, καλή αντοχή στους μεγαλύτερους.

0: Στην ιστορία της ημέρας αυτής, 18 Σεπτεμβρίου, έχουμε επεισόδια που μοιάζουν με ταινία, από πολιτική και τύπο μέχρι έρωτες, ροκ και μπόλικο γκλίτερ. Τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1834, η Αθήνα παίρνει το στέμα από το Ναύπλιο και γίνεται επίσημα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασίλειας. Από μικρό χωριό πρωτεύουσα, μιλάμε για το πιο επιτυχημένο real estate upgrade ever. Το 1851 βγαίνει το πρώτο φύλλο των New York Times. Κανείς δεν ήξερε τότε ότι αιώνες μετά θα τσακωνόντουσαν όλοι στο Twitter. Συγγνώμη στο X, ήθελα να πω, για το τι γράφουν οι τίτλοι τους. Το 1946, μια τέτοια μέρα, η μοναδική Edith Piaf τραγουδά στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα και φεύγει ερωτευμένη με τον Δημήτρη Χόρν. Εκείνος όμως δεν ανταποδίδει και μένουμε με την απορία πώς θα ήταν αν αυτός ο έρωτας είχε ανάψει. Το 1970, μια τέτοια μέρα, ο Jimi Hendrix φεύγει από τη ζωή στο Λονδίνο. Μόλις στα 27 του χρόνια, αφήνει πίσω μια κιθάρα που ακόμα μιλάει πιο δυνατά από πολλά λόγια. Το 1981 οι Rolling Stones ξεκινάνε περιοδεία στην Αμερική με shows που έγιναν talk of the town εκείνη την περίοδο. Αν υπήρχε Instagram τότε, το feed θα είχε πάρει φωτιά. Τέλος, μια τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1983, οι Keys κυκλοφορούν το Lick It Up και για πρώτη φορά εμφανίζονται στο album, στο εξώφυλλό του, χωρίς το κλασικό τους μακιγιάζ. Δεν ξέρεις για ποιους μιλάω μάλλον, μπες στο ίντερνετ και δες. Το σοκ ήταν μεγάλο, σαν να βλέπεις τον Batman ένα πράγμα να πάει σούπερ μάρκετ με φόρμα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Λοιπόν, κρατηθείτε, γιατί η ιστορία που θα ακούσετε είναι όλα τα λεφτά κυριολεκτικά. Ένας τύπος από την Μελβούρνη έψαχνε στην αποθήκη του να βρει ένα λιγμένο διαβατήριο και αντί γι' αυτό βρήκε ένα λαχείο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων που είχε παρατήσει για 8 μήνες. Εμείς το πολύ πολύ να βρούμε κανένα ξεχασμένο ψηλό κάτω από τον καναπέ ή καμιά απόδειξη από σουβλατζίδικο. Αυτός βρήκε τυχαία το εισιτήριο για μια ολοκένουργια ζωή. Ο άνθρωπος λοιπόν πήγε να σκανάρει και τσουπ, ding ding ding, weekday, windfall, Δεκέμβριος και το δελτίο ήταν νικητήριο. Και ευτυχώς πρόλαβε να το εξαργυρώσει, γιατί αλλιώς θα μιλάγαμε για το πιο ακριβό λάθος ξεχασιάς ever. Και με την ατάκα της χρονιάς ο νικητής σχολίασε: τώρα σίγουρα μπορώ να βγάλω νέο διαβατήριο. Ακόμα και η εκπρόσωπος της λοταρίας είπε: φανταστείτε να είστε εκατομμυριούχος και να μην το ξέρετε. Μάθημα. Πριν πετάξεις το χαρτάκι, ρίξ του μια ματιά. Δεν ξέρεις ποτέ μπορεί να κρύβει εκατομμύριο. Energy vibes.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seeker.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
9: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Αυτό το Σαββατοκύριακο τα καταστήματα σχολικών ειδών αναμένεται να αναστενάξουν στην κυριολεξία. Οι λίστες από τα σχολεία έφτασαν και οι γονείς ξεκινούν τη μεγάλη αποστολή. Τετράδια, ντοσιέ, μαρκαδόρους, διαβίτες, χαράκες και μια σειρά από αντικείμενα που κανείς δεν θυμάται σε ποιο μάθημα χρησιμοποιούνται. Πριν όμως, πριν από το ραντεβού στα ψώνια σας, ρίξτε μια προσεκτική ματιά στη λίστα και ελέγξτε τι υπάρχει ήδη στο σπίτι. Γιατί μπορεί το παιδί να ζητά καινούργια κασετίνα, αλλά κάπου σε ένα σιρτάρι βρίσκεται η περσινή, η προπέρσινη μαζί με 17 μολύβια, 9 γόμες και έναν μαρκαδόρα που πιθανότατα γράφει ακόμα. Βγάλτε λοιπόν από πριν έναν προϋπολογισμό, συγκρίνετε τιμές και ξεχωρίστε τα πράγματα που είναι απαραίτητα γενικώς. Από εκείνα που μπορεί απλώς να είναι πολύχρωμα, φωτίζουν ή να έχουν πάνω τους το δημοφιλή ήρωα της χρονιάς. Προσοχή, γιατί μερικές τσάντες κοστίζουν τόσο που περιμένεις να μεταφέρουν το παιδί και στο σχολείο. Στην τσάντα τώρα προτιμήστε εργονομία, χαμηλό βάρος και σωστή στήριξη της πλάτης, ενώ στα υπόλοιπα είδη επιλέξτε ποιότητα που θα αντέξει περισσότερο από το πρώτο τρίμηνο. Αφήστε φυσικά το παιδί σας να συμμετέχει στις επιλογές, αλλά θυμίστε του διακριτικά ότι πηγαίνετε για σχολικά, όχι για να αγοράσετε ολόκληρο το κατάστημα.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Καλώς ορίσατε στην ενότητα του Ήξερες ότι, εδώ που η περιέργεια φοράει γυαλιά και η γνώση γίνεται το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι. Ήξερες λοιπόν ότι οι έφηβοι της εποχής των παγετώνων περνούσαν παρόμοια στάδια εφηβείας με τους σημερινούς. Καλά άκουσες. Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Journal of Human Evolution δείχνει ότι οι έφηβοι πριν από 25.000 χρόνια δεν είχαν και πολλές διαφορές από τους σημερινούς εφήβους. Οι έρευνες μελέτησαν τα οστά 13 ανθρώπων ηλικίας 10 έως 20 ετών από την εποχή των παγετώνων και ανακάλυψαν ενδείξεις για τα στάδια της εφηβείας που είναι πολύ παρόμοια με αυτά που βλέπουμε σήμερα. Η ομάδα με επικεφαλής τον παλαιοανθρωπολόγο April Nowell από το Πανεπιστήμιο της Βικτόριας στο Καναδά χρησιμοποίησε τεχνικές που ανέπτυξε η Mary Lewis από το Πανεπιστήμιο του Reading για να αναλύσει αλλαγές όπως η έμινος ρίση και η αλλαγή της φωνής. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους εφήβους μπήκαν στην εφηβεία γύρω στα 13,5 χρόνια και ολοκλήρωσαν την ανάπτυξή τους μεταξύ 17 και 22 ετών. Κάτι που δείχνει ότι οι χρονολογίες εφηβείας δεν διαφέρουν πολύ από τις σημερινές. Ένα ιδιαίτερο έβριμα ήταν ο σκελετός του Ρωμίτο 2, ενός 16χρονου από την Νότια Ιταλία που έζησε πριν από 11.000 χρόνια και είχε μια μορφή νανισμού. Παρά το γεγονός ότι η φωνή του θα ήταν βαθιά και θα μπορούσε να γίνει πατέρας, το ύψος του τον έκανε να μοιάζει περισσότερο με παιδί. Η έρευνα συνεχίζεται, εστιάζεται τώρα στη ζωή και τους κοινωνικούς ρόλους των εφήβων της εποχής των παγετώνων. Σίγουρα δεν το ήξερες, αλλά το έμαθες. Energy V.

18 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζουμε μια σημαντική επέτειο. Η Διεθνή Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα και αποσκοπεί στην προώθηση της ανάγνωσης και της αγάπης για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Η ημέρα αυτή αναγνωρίζει την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του ηλεκτρονικού βιβλίου ως μέσο ανάγνωσης και προσφέρει μια ευκαιρία για τους αναγνώστες να ανακαλύψουν νέες τεχνολογίες και δυνατότητες που προσφέρουν τα e-books. Στις εκδηλώσεις της ημέρας περιλαμβάνονται διαδικτυακές συζητήσεις, προσφορές e-books και διαγωνισμοί, προσκαλώντας τους αναγνώστες να εξερευνήσουν την ψηφιακή βιβλιοθήκη τους και να δοκιμάσουν νέες αναγνωστικές εμπειρίες. Η Διεθνής Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιογραφίας και την αναβάθμιση της αναγνωστικής εμπειρίας μέσα από καινοτόμες πλατφόρμες και εφαρμογές. Οι εκδότες συγγραφής και βιβλιοπωλεία συνήθως προσφέρουν ειδικές προσφορές και εκπλήξεις για τους αναγνώστες, ενθαρρύνοντας έτσι τη διάδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου και την ευρεία υιοθέτησή του. Μέσα από την ημέρα αυτή ενισχύεται επίσης η συνείδηση γύρω από την πρόσβαση σε βιβλία και τη σημασία της διατήρησης της ανάγνωσης και στην ψηφιακή εποχή. Εννοείται, είμαστε, ανήκουμε και θα προχωρούμε πάντα διαβάζοντας βιβλία, έστω και ψηφιακά.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figgly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
9: Και μετά και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Εδώ με τα Energy Vibes κάνουμε εκκίνηση. Εννοείται, επιστρέφουμε και πάλι εδώ με νέα που αφορούν την ζωδιακή μας υπόσταση. Δεν έχουν όλοι το χάρισμα του να δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές και τον σωστό άνθρωπο, να επιλέγουμε τον σωστό άνθρωπο. Αρκετές φορές τα σωστά λόγια αρκούν για να σώσουν μια κατάσταση ή και μια ολόκληρη σχέση. Το θέμα όμως είναι πως όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή, ίσως αδυνατούμε να δούμε καθαρά τα πράγματα έτσι όπως είναι πραγματικά. Τότε είναι που χρειαζόμαστε κάποιον ή κάποια να μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση αλλά και να μοιραστεί μαζί μας τις σωστές για εμάς συμβουλές. Ένα τέτοιο πρόσωπο χρειαζόμαστε όλοι στη ζωή μας και άμα ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου, τότε σύμφωνα με την αστρολογία δεν έχεις παρά να τον ή την εμπιστευτείς. Ένας Παρθένος μπορεί πράγματι να δώσει τις καλύτερες συμβουλές. Πρόκειται για ένα ζώδιο που έχει ως κυβερνήτη του τον Ερμή και άρα το πνεύμα του έχει προτεραιότητα. Ο Παρθένος σκέφτεται με βάση τη λογική, μπορεί εύκολα να δει αντικειμενικά τα πράγματα και να βγάλει εκτός τα συναισθήματά του. Είναι επίσης ζώδια της παρατηρητικότητας και δύσκολα θα τους ξεφύγει κάτι. Το κυριότερο όμως είναι πως για έναν Παρθένο μία από τις μεγαλύτερες του ικανοποίησεις είναι το να προσφέρει βοήθεια. Εργάζονται πολύ σκληρά και αθόρυβα για να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε αυτούς που αγαπούν και επειδή είναι αφοσιωμένοι σε ό,τι και αν κάνουν, αποκτούν πολλές χρήσιμες δεξιότητες. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πρακτικούς, αναλυτικούς και πολύ αποτελεσματικούς. Τρία βασικά χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει ένα άτομο το οποίο πραγματικά μας συμβουλεύει. Επομένως, αν δεν έχεις τον κοντινό σου κύκλο έναν ή μία Παρθένο, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να τους αναζητήσεις. Energy Vibes.
2: Paradise 90,3.

0: Και πάμε τώρα στο Μπαλί. Εκεί ένας 27χρονος Αυστραλός μπέρδεψε τις διακοπές με πρόγραμμα χωρίς γονικό έλεγχο. Ο Μπίλι Άσπιναλ καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε πολύ προσωπικές στιγμές με μια γυναίκα, όχι σε κάποιο δωμάτιο, αλλά στην είσοδο κατοικίας και σε κοινή θέα. Γιατί προφανώς το ιδιωτικός χώρος δεν περιλαμβανόταν στον ταξιδιωτικό οδηγό του. Το περιστατικό φέρεται να δίρκησε περίπου 15 λεπτά, ενώ μια κάτοικος τους ζήτησε να σταματήσουν. Εκείνοι δεν άκουσαν, αλλά άκουσαν λίγο αργότερα οι αρχές. Μάλιστα, πολύ καθαρά. Ο 27χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο λίγο πριν να επιστρέψει στην Αυστραλία, παρέμεινε υποκράτηση για 2 εβδομάδες, απελάθηκε και μπήκε στη μαύρη λίστα της Ινδονησίας για 10 ολόκληρα χρόνια. Οι κάτοικοι έκαναν μέχρι και τελετή εξαγνισμού στο σημείο για να φύγει, όπως είπαν, η κακή ενέργεια. Άρα ο άνθρωπος πήγε για λίγες μέρες στο Μπαλί και κατάφερε να φύγει με απέλαση, δεκαετές απογορευτικό και ειδική τελετή αφιερωμένη στην αναχώρησή του. Το συμπέρασμα θα σου πω εγώ είναι απλούστατο. Στις διακοπές κάνουμε αναμνήσεις, όχι παραβάσεις, και πριν επιλέξουμε τοποθεσία για οποιαδήποτε προσωπική στιγμή, ελέγχουμε 2 πραγματάκια. Αν υπάρχει ιδιωτικότητα και αν απέναντι γράφει ο χώρος, βιντεοσκοπείτε.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
2: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτά τα ακούς, βλέπεις και τα διαβάζεις παντού. Εμείς απλά και ξάστερα είμαστε πηγή γνώσης, φέρνοντας αμέσως τώρα στο ραδιόφωνο σου τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάτσε λοιπόν αναπαυτικά, άνοιξε τον εγκέφαλό σου και απλά άκου. Τα σπίτια των Εσκιμών που λες, τα Ιγκλού, φτιάχνονται από χιόνι που είναι στην πραγματικότητα ένας εξαιρετικός μονωτής. Το εσωτερικό ενός Ιγκλού μπορεί να είναι άνετο και ζεστό στους 15 με 20 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ, ενώ έξω μπορεί να κάνει πάρα πολύ κρύο και η θερμοκρασία να είναι κάτω από το 0. Οι Εσκιμόοι από την άλλη παραδοσιακά δεν φιλούν ο ένας τον άλλον στα χείλη, αλλά τρίβουν τις μύτες τους, κάτι που συχνά αποκαλείται Eskimo Kiss. Στην πραγματικότητα αυτό λέγεται κουνίκ εκεί στη γλώσσα τους και είναι μια στοργική κίνηση μεταξύ των οικογενείων. Τα παγάκια με βραστό νερό γίνονται διαφανή, ενώ με νερό βρύσης γίνονται άσπρα. Προσπάθησε το! Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πολύ πριν από τα σπίρτα. Το ήξερες αυτό? Ο Ναπολέον Βοναπάρτης είχε στο υπνοδωμάτιό του τον πίνακα της Μόνα Λίζα.
3: Wow.
2: Τέλος, τα πιο ανάρπαστα πράγματα είναι τα iPhone, τα βιβλία του Harry Potter και ο κύβος του Rubik. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες, τα ξέχασες. Ναι, εννοείται, γιατί όπως σου είπα και νωρίτερα, αυτό είναι το σημαντικό που περιέχουν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Τις ακούς και τις κάνεις αμέσως μετά delete από τον εγκέφαλό σου.
4: Energy Vibes.
5: Energy Vibes.
6: Paradise 90,3.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.

0: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
1: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
3: Travel Energy Tips.
2: Να σε πάμε Ιρλανδία τώρα. Το φθινόπωρο στο Δουβλίνο, γιατί εκεί σε πάμε σήμερα, εκεί είναι η πρότασή μας. Πραγματικά λοιπόν είναι μια μαγευτική εμπειρία, καθώς η πόλη αποκτά έναν ιδιαίτερο φθινοπορεινό αλλά και ρομαντικό χαρακτήρα. Τα φύλλα στους δρόμους αλλάζουν από χρώσεις από χρυσοκίτρινα σε βαθιά κόκκινα, δημιουργώντας έτσι μια ζεστή αντίθεση στην αρχιτεκτονική των γεωργιανών κτιρίων αλλά και των γοτθικών εκκλησιών. Οι περίπατοι κατά μήκος του ποταμού Λίφεϊ γίνονται πιο γαλήνιοι, ενώ οι γέφυρες που τον διασχίζουν προσφέρουν την τέλεια θέα για να απολαύσει κανείς το φθινοπορεινό τοπίο της πόλης. Η μυρωδιά της βροχής στο Δουβλίνο αναμειγνύεται με τον δροσερό αέρα, ενώ τα πάρκα όπως το Σεντ Στέφενς Γκριν μεταμορφώνονται σε καμβάδες φθινοπορεινών χρωμάτων, προσκαλώντας για ήσυχες βόλτες και στιγμές χαλάρωσης. Το Δουβλίνο το φθινόπωρο ζει και αναπνέει σε κάθε γωνιά των παλιών του δρόμου. Οι pub ζωντανεύουν με παραδοσιακή Ιρλανδική μουσική, ενώ η ζεστή ατμόσφαιρα και οι φωτιές στα τζάκια κάνουν την εμπειρία πιο οικεία. Οι βιβλιοθήκες και τα καφέ γεμίζουν από φοιτητές και επισκέπτες που απολαμβάνουν μια ζεστή κούπα καφέ ή τσάι, συνοδεία από ένα πολύ καλό βιβλίο. Το Δουβλίνο, από την άλλη, συνδυάζει τέλεια τη φθινοπορεινή ηρεμία με την ιστορική του ζωντάνια, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση νοσταλγίας και θαλπορής. Νομίζω πως σας έπεισα, έτσι.

0: 34 χρόνια μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Επόμενη στάση, η Ινδία. Και ένας οδηγός απέδειξε πως αν αγαπάς πολύ το αυτοκίνητό σου, δεν το παρκάρεις απλώς, το ανεβάζεις μέχρι και στην ταράτσα. Ένας κάτοικος λοιπόν της περιοχής Μπιχάρ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στο εξωτερικό και ανησυχούσε μήπως κλέψουν ή προκαλέσουν ζημιές στο SUV του. Αντί λοιπόν να πληρώσει ιδιωτικό πάρκινγκ ή να αφήσει τα κλειδιά σε κάποιον φίλο, νίκιασε γερανό παρακαλώ και ανέβασε ολόκληρο το αυτοκίνητο στην κορυφή του σπιτιού του. Αντικλεπτικό σύστημα επιπέδου, αν μπορείς, ανέβα να το πάρεις. Οι γείτονες κατέγραψαν το όχημα να αιωρείται πάνω από το κτίριο και όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο έγινε viral. Βέβαια, αρκετοί αναρωτήθηκαν αν η ταράτσα μπορεί να αντέξει το βάρος. Γιατί μπορεί να γλίτωσε το αυτοκίνητο από τους κλέφτες, αλλά τώρα χρειάζεται να γλιτώσει και το σαλόνι από το αυτοκίνητο. Όπως και να έχει, ο ιδιοκτήτης έφυγε για το ταξίδι του με το κεφάλι του ήσυχο. Και όταν επιστρέψει, θα έχει μόνο μία μικρή εκκρεμότητα: να βρεθεί θέση στάθμευσης για τον γερανό.
3: Energy vibes. Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας παρέα, αλλά και όλη η ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Ανοίξαμε το αλμανάκα των εμπειριών της 18ης Σεπτεμβρίου. Γνωρίσαμε τον ξεχασκάρι εκατομμυριούχο. Μιλήσαμε για ηλεκτρονικά βιβλία, εφήβους και παρθένους που έχουν πάντα μια συμβουλή έτσι διαθέσιμη. Ταξιδέψαμε στο φθινοπορεινό Δουβλίνο, περάσαμε από τον Μπαλί και φτάσαμε μέχρι την Ινδία, που ένα αυτοκίνητο βρήκε θέση στάθμευσης στην ταράτσα. Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε. Καλά σχολικά ψώνια σε μαθητές και γονείς. Ξέρεις, λίστα στο χέρι, σύγκριση τιμών στο διαδίκτυο και ψυχραιμία μπροστά στις εντυπωσιακές κασετίνες. Να γεμίσουν οι τσάντες με τα απαραίτητα χωρίς να διάσουν εντελώς τα πορτοφόλια. Και μην ξεχνάτε, το σημαντικότερο εφόδιο για τη νέα σχολική χρονιά δεν βρίσκεται σε κανένα ράφι. Είναι η πίστη του παιδιού ότι μπορεί να τα καταφέρει. Από μένα τον Κυριάκο Μαρακό, πολλές ευχές για ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. See you back on Monday.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
2: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
2: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
2: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
4: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
5: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
4: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
7: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
14: Paradise 90,3.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figgly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 4019 86.

0: γίγαντα!
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
0: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματος.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
14: Paradise 90.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Moving to the Sun όλοι μαζί. Και αυτό το απόγευμα ο Χιτζέλ τα πάει πάρα πολύ καλά και εμείς τα πάμε ακόμα καλύτερα. Είμαστε όλοι μαζί, μια μεγάλη παρέα. Συνεχίζουμε εδώ δυναμικά να δίνουμε το παρόν μας σε αυτό το απογευματινό ραντεβού που έχει πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Καλό απόγευμα σε όλους. Ξέρετε, πολύ ωραίο το Moving to the Sun που ακούσαμε. Έτσι, προβληματίζομαι λίγο με τι να συνεχίσουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τους περισσότερους και τους μεγαλύτερους DJs τους έχω δει ζωντανά. Μου λείπει ο Calvin Harris, τον οποίο δεν θέλω να δω σε ένα απλό club. Θα ήθελα να τον δω σε κάτι εμβληματικό, σε κάτι μεγάλο, σε κάτι το οποίο να συνάδει με την τεράστια επιτυχημένη καριέρα που έχει κάνει. Πιστεύω θα γίνει σήμερα, σύντομα. Θα δούμε άνοιγμα στις 31 Οκτωβρίου στην Αθήνα το μεγαλειώδες show που έχει ετοιμάσει, αφιερωμένο στην αρχαία Ελλάδα, τα animation που θα υπάρχουν και τα γραφήματα που θα ακολουθήσουν την εμφάνιση του άνοιγμα θα είναι αφιερωμένα στην Ελλάδα. Πιστεύω θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Τώρα πάμε πίσω. Βλέπουμε στο Κάβο Παραντίσο Μάρτιν Γκάριξ. Είμαστε μια όμορφη παρέα, είναι και κάποιοι άλλοι ξανθιώτες μαζί και ο κόσμος φωνάζει Μάρτιν Μάρτιν γιατί ανυπομονούσε να βγει. Και όταν εμφανίζεται ξεκινάει με αυτό και ρίγη συγκίνησης με διαπέρασαν και πιστεύω και πάρα πολλούς από τους παρευρισκόμενους. Είναι το πρώτο τραγούδι με φωνητικά το οποίο ανεβαίνει σε τσάρτ και που είναι η αρχή της επιτυχίας του Μάρτιν Γκάριξ. Για να το ακούσουμε.

τεράστια, η πρώτη επιτυχία με φωνητικά του Μάρτιν Γκάριξ, του νεαρού και όχι τόσο νεαρού πλέον Ολλανδού, με την αλβανικής καταγωγής νεοϊορκέζα Bibi Rexha, In the Name of Love. Ο David Guetta τώρα, ο Γάλλος, το έτερο, ο ίμιση όσον αφορά την εναλλαγή στην κορυφή του κορυφαίου DJ του πλανήτη στο DJ Magazine. Εδώ συνεργάζεται με την Anne-Marie. Η τεράστια επιτυχία Baby Don't Hurt Me νομίζω ότι μοιάζει αξεπέραστη ακόμα και για τον ίδιο τον Γάλλο το δημιουργό, που ασταμάτητα μας τροφοδοτεί με επιτυχίες.

μια διασκευή με την Anne Marie και την Coily Ray. Έδωσαν μια ακόμα πιο ισχυρή από την ήδη μεγάλη δημοτικότητα του David Guetta παγκόσμια. Γιατί να περιμένεις πότε θα φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, όταν μπορείς να έχεις 5G Internet έως 300 Mbps σήμερα. Τώρα με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, μπορείς να απολαμβάνεις κορυφαίας ποιότητας ίντερνετ χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Με τη δύναμη του γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας, σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal, ενεργοποίησε τώρα και εσύ το Telecom 5G Wi-Fi και κέρδισε 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο telecom.gr σήμερα. Τι θα λέγατε να προχωρήσουμε στη μουσική? 22 μετά τις 6, Ολαλά. Ακούτε Paradise Radio. Αποχαιρετούμε την εβδομάδα, υποδεχόμαστε το Σαββατοκύριακο. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Τέιμι Μπάλα, Δράκουλα.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise
12: 90,3. Paradise 90.

Επιστρέψαμε με Purple Disco Machine αμέσως μετά τις 7. Something on my mind. Είμαι ο Στέφανος, καλό απόγευμα σε όλους. Δεύτερο μέρος, ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Να, μια δυνατή απόδειξη αυτών που λέω. Just the way you are. Αμέσως μετά θα δούμε λίγο καιρό, θα δούμε τι έχουμε αγωνιστικά στην παλίτσα μας για αυτό το Σαββατοκύριακο και φυσικά θα πάμε σινεμά.

Οι επιτυχίες είναι μοναδικές. Η παρέα μας εδώ στον Paradise ξεχωριστή. Milky, Just the Way You Are, το refresh της μεγάλης επιτυχίας, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία του. Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla και την OpenSignal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr. Η Dua Lipa, η επόμενη καλεσμένη μας, αμέσως μετά Imagine Dragons, και κυλάει αυτό το απόγευμα της Παρασκευής με πολλές και αγαπημένες δουλειές. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Fresh Hits.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

Πού βρισκόμαστε στον Paradise, τι κάνουμε, ακούμε επιτυχίες. Πότε, Παρασκευή απόγευμα, 18 του μήνα. Και ο Σεπτέμβρης καλά κυλάει. Είπαμε χρόνια πολλά στον Ρομίλο και στη Ρομιλία, στην Αριάδνη. Χρόνια πολλά λοιπόν, με την επικαιρότητα να βρίσκει αρκετά σημεία. Να μην επαναληφθούμε σε αυτά, τα είπαμε και το πρωί. Η Γκρέτα Γκάρμπο το 1905 γεννήθηκε, η σουηδικής καταγωγής, διάσημη ηθοποιός του κινηματογράφου, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο αγαπημένος μας Έλληνας, το 1922 γεννήθηκε. Να επανέλθουμε και να μπούμε στην ροή με τα γενέθλια, να βρίσκω ένα όνομα το οποίο είναι πολύ συνδυασμένο με επιτυχίες από τη δεκαετία του 80 και πολυδιασκευασμένο. Η Human League είχαν τραγουδίστρια την Joan Cathedral, η οποία είναι το 62 γεννημένη και σήμερα έχει γενέθλια. Don't You Want Me από τους Human League εδώ στον Paradise 90,3 για τα γενέθλια της Joan Cathedral, της leader του συγκροτήματος, της τραγουδίστριας του συγκροτήματος, με την αγγλική καταγωγή. Το 77 είχε μπει στο group και το Don't You Want Me είναι το 81.

0: πιο αγγλική προφορά δεν γίνεται. Η Joan Catherall από τους Human League που την απολαύσαμε εδώ στο Don't You Want Me. Τέσσερα τραγούδια έβγαλε το τρίτο τους άλμπουμ Dare του 81. Αυτό το Don't You Want Me ανέβηκε στο νούμερο 1 και στην Αγγλία και στην Αμερική, σηματοδοτώντας ίσως την πιο επιτυχημένη στιγμή του συγκροτήματος των Human League. Καλό απόγευμα σε όλους. Επιστρέφουμε στην κανονική μας ροή με την πρόγνωση του καιρού. Να φέρνει αμέσως τώρα κάποια από τα δείγματα που θα ακολουθήσουν σε αυτή τη βραδιά. Καταρχήν να πούμε ότι θα είναι εξάστερη, με πολύ ελαφρά συννεφιά, ιδιαίτερα πάνω στην Ξάνθη και στο Παρανέστη, ανεπαίσθητη. 20 βαθμοί αυτή τη στιγμή η Παρανέστη, 22 Δράμα, 21 Καβάλα Θάσος, Ξάνθη και Κομοτηνή και Σάπες, όλο αυτό το κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λίγο πιο ανεβασμένη με 23 Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη και Σουφλή. Αυτή είναι η εικόνα για το ξεκίνημα της βραδιάς. Θα πέσει μέχρι και τους 15 βαθμούς, έτσι γίνεται. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο μας, στις 7.30. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με David Guetta και Dangerous, με ακόμη περισσότερες επιτυχίες, και θα πάμε και κινηματογράφο να σας δώσω διπλές προσκλήσεις. Μείνετε εδώ στον Paradise.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.30.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Αυτό είναι Cry Just a Little Bit. Ακούτε πάντα Paradise Radio 90,3. Έχουμε και σινεμά να πάμε. Είχαμε πρεμιέρες θες. Ας αρχίσουμε με αυτές. Η ταινία τρόμου Resident Evil, πολύ αναμενόμενη θα έλεγα. Είναι η απόλυτη πρεμιέρα για τους φίλους των ταινιών τρόμου. Ο κωδικός Τεχεράνη, ο Liam Neeson επιστρέφει σε μια καταιγιστικής δράσης ταινία. Υποδίεται πάλι έναν πρώην πράκτορα της ΣΥΑ που οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά που χάθηκαν στην κατάληψη της Αμερικάνικης πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Αναβιώνοντας έτσι και την υπόθεση που είχε απασχολήσει τη διεθνή κοινότητα όταν η Ισλαμική Επανάσταση το 1979 απέκλεισε και την Αμερικάνικη Πρεσβεία και με έναν πολύ περιπετειώδη τρόπο το προσωπικό κατάφερε τελικά να διαφύγει, όμως έμειναν πίσω τα εκατομμύρια τα οποία ψάχνει ο Liam Neeson να βρει. 3 ώρες διορία η επόμενη ταινία με Owen Wilson που συνεχίζει να προβάλλεται και η πτώση η ταινία thriller με τις νεαρές που κρεμάστηκαν σε 1500 μέτρα ύψος και προσπαθούν να σωθούν, όλα αυτά στο Ντεόν Ξάνθη. Απολαύστε τα μαζί με τις δύο υπέροχες παιδικές ταινίες που συνεχίζονται να προβάλλονται. Αμέσως τώρα να σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση στον πρώτο ή στην πρώτη που θα έρθει απλά στην παρέα μας και θα μας πει μια καλησπέρα. Η τηλεφωνική μας γραμμή ανοίγει αμέσως τώρα, 254-10-78-671. Σας περιμένω εδώ στην παρέα του Paradise, 254-10-78-671. Κλείνοντας τη διαδρομή μας, να σε ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου. Να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, αύριο έχουμε Mix Show με τον DJ Robin στις 9. Στις 11 έχουμε τον μοναδικό Robin Schultz και συνεχίζουμε δυναμικά για να βρεθούμε κοντά σας με ό,τι καλύτερο. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στο Good Morning Xanthi και μέχρι τότε να είστε απίθανα καλά.

0: εμπειρία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση!
9: Go Sports! Go Figgly Sports!
8: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figgly Sports! Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports! Go Figgly Sports! Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25410-401986.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
0: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα Ignite το Power Experience στο Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Κάντε το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μία απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
1: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
1: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
5: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.

0: Best Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πει.

0: Πηγαίνω φροντιστήριο κι άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
6: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
4: 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό

0: που θα τη γράψει. Άξιον. Η δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο παραδείγματα.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.

0: Τώρα το Powerplay στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.
0: Όλη Ξάνθη ακούει Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

Κάθε Σαββατοκύριακο οι επιτυχίες είναι στο νούμερο 1 Paradise από τη Ξάνθη για όλη την Ελλάδα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30. Paradise 90,3.